Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

0: you, baby?
1: Yeah.
0: Got something to tell you.
1: Oh, what?

0: Καλημέρα.
1: Και καλησπέρα. Ταυτόχρονα. Και τα δύο.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ζέστη. Καλοκαίρι. Και... τελειώνει ο Αύγουστος.
0: Και εμείς εδώ.
1: Εδώ εννοείται. Αρχίζει ο Σεπτέμβριος. Εδώ θα είμαστε. Κοίταξε. Είναι ωραίο διότι.
0: Συγγνώμη. Έχουμε συστηθεί.
1: Θα συστηθούμε αμέσως αφού πούμε ότι είναι ωραίο. Ότι έχει μπάσκετ σήμερα, αύριο, την Κυριακή.
0: Και τη Δευτέρα.
1: Και τη Δευτέρα. Εδώ, και όσο μπαίνουν πιο στο Σεπτέμβριο, αρχίζουν τα μάτς. Φεύγει αυτή η βαρετή περίοδος που δεν είχαμε τίποτα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, Σοφία Βαλσάμι, Μιχάλης Γκουλένογλου, ακούτε EOC Web Radio. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της EOC, αλλά και από το Live 24.
0: Βεβαίως.
1: Γιώργος Τσιβγενίδης, Δημήτρης Μελίσης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και εδώ είμαστε να κάνουμε το ταξίδι μας μέσω από το άμεσο replay. Εμένα με έχετε συνηθίσει και σε μια άλλη εκπομπή. Τέλος πάντων, από Δευτέρα εμείς. Καλώς ήρθατε.
1: Από Δευτέρα, πολύ σωστό. Αρχίζει το κανονικό πρόγραμμα. Ναι, το κανονικό. Τις περισσότερες εκπομπές.
0: Με το εξάωρο πρόγραμμα.
1: Και δύο ώρο άμεσο replay. Mm-hmm. Δύο με τέσσερις όπως το έχετε συνηθίσει.
0: Και τέσσερις με έξι κάθε Δευτέρα εγώ. Λοιπόν, με τα νέα του μπάσκετ γυναικών. Θα έχουμε και σήμερα μπάσκετ γυναικών, αλλά θα έχουμε και σήμερα και πολλή εθνική ομάδα και νέα φυσικά από το εγχώριο και το.
1: Έχουμε επικαιρότητα, γίνεται χαμός.
0: Ναι, και θα πούμε και για παγκόσμιο κύπελλο και γυναικών. Πλησιάζει και αυτό. Και βέβαια, νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ξεχάσαμε να πούμε τις καλεσμένες μας. Γιατί σήμερα. Παρουσία μου εδώ, επιβάλλει να έχουμε γυναίκες. Σε λιγάκι.
1: Και εγώ την πρώτη φορά που είχα, γυναίκες είχα.
0: Α, okay,
1: πρέπει να προβάλλουμε γιατί τις γυναίκες έχουμε πει και οι γυναίκες και οι μικρότερες κατηγορίες. Αυτό που ουσιαστικά κάνει το EOC Web Radio. Θα προβάλλει και τη GBL, θα προβάλλει και την Ευρωλίγκα προφανώς, αλλά θα προβάλλει και όλες τις μικρότερες κατηγορίες, διότι και αυτοί οι άνθρωποι μπάσκετ παίζουν, έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε, σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Τσινέκε από τις ΣΕΡΕΣ. Λίγο πριν η προπόνηση θα μας μιλήσει και πιο αργά. Στην τελευταία ώρα της εκπομπής θα συνδεθούμε με την Κρήτη, έχει την τιμητική της επαρχία σήμερα. Θα συνδεθούμε με το Ηράκλειο της Κρήτης που θα μας μιλήσει η Μαρία Δανδουλάκη, η αρχηγός του Ανδρογέα. Λοιπόν, μουσικούλα.
1: Περιμένω επίσης, έχουμε όλα τα τελευταία νέα της εθνικής ομάδας.
0: Θα έχουμε τον Μενέλο Σεβαστιάδη.
1: Ακριβώς. Η οποία εθνική ομάδα αναχωρεί το απόγευμα για τη Ρίγα της Λετωνίας, όπου αύριο αντιμετωπίζει την Ουκρανία. Mm-hmm. Και μην μπερδεύεστε, η Ουκρανία δεν παίζει στην Ουκρανία λόγω του πολέμου. Φιλοξενείται στη Ρίγα, όπως και το Ισραήλ σήμερα φιλοξενείται στη Ρίγα. Θα πούμε γενικότερα, είπαμε, τα παράθυρα ξεκινάνε σήμερα. Η Εθνική απλά παίζει αύριο, είναι το πρόγραμμά της να παίξει. Mm-hmm. Θα πούμε λίγο, θα δούμε τι παιχνίδια υπάρχουν. Όπως είπες, έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτησης για το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που ξεκινάει στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η Εθνική Ομάδα δεν είναι παρούσα. Ελπίζουμε στις επόμενες διοργανώσεις να είναι εκεί, διότι γενικότερα αρχίζει να και η FIBA να ασχολείται περισσότερο με το μπάσκετ γυναικών, ενώ με την προβολή του, με την οργάνωσή του, με τη διοργάνωσή του και όλα αυτά τα πράγματα. Και θα μιλήσουμε και για τι άλλο.
0: Για το φίλο μας το Νεσκαντέρ.
1: Τι φίλη μας Νεσκαντέρ, δεν ξέρω τι από τα δύο. Δεν ξέρω πώς θα το.
0: Είπας, όχι, εγώ δεν ξέρω.
1: Αυτός το λέει, εγώ δεν λέω τίποτα, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις κάτι?
1: Ο ίδιος λέει, είμαι γυναίκα, θέλω να παίξω στο WNBA.
0: Οκ, και εγώ είμαι.
1: Ό,τι θέλει ο καθένα.
0: Μουσική, μουσική.
1: Ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας είναι ό,τι θέλει δηλώσει.
0: Ας βάλουμε μουσική.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ γυναικών. Θα μεταφερθούμε στις Σέρες και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε την Κατερίνα Τσινέκε. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι εσείς?
0: Καλώς επέστρεψες και πάλι στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, είμαστε καλά.
0: Νομίζω ότι είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι και πάλι μαζί μας σε μία χρονιά στην οποία ο Πανσεραϊκός έχει βάλει ψηλά τον πήχη και νομίζω ότι ήταν και αυτό έτσι μία αιτία, ένας λόγος που είπες και τον ναι στην ομάδα των Σερών, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος. Έχει αυξηθεί και ο αριθμός των ξένων, των παιχτριών. Και αυτό σίγουρα ανεβάζει το επίπεδο και τον ανταγωνισμό, όπως είπες. Αλλά αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση για τον Πανσεραϊκό είναι ότι έχω ακούσει πολύ καλό feedback από παλιές μου συμπαίχτριες για την ομάδα, αλλά και για τον coach, τον Κεραμιδά. Οπότε ναι, έπαιξε σίγουρα σημαντικό ρόλο στην απόφαση μου.
2: Κατερίνα, καλησπέρα και από μένα.
0: Είναι ο Μιχάλης ο Κινέλογλου μαζί μας.
2: Δεν πειράζει, τι. Μου αρέσει και ξαφνικά εγώ.
0: Να το πούμε, δεν είμαι μόνη μου.
2: Μίλησες καθόλου και με την αδερφή σου για το feedback?
1: Στον Πανσεραϊκό ή στην Ελλάδα γενικότερα?
2: Για Ελλάδα και Πανσεραϊκό γενικότερα, ναι, για την επιστροφή σου, για να πάρεις την απόφαση του να επιστρέψεις στην Ελλάδα.
1: Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, ξέρω ότι η αδερφή μου είχε μια δυνατή σεζόν πέρυσι στον Αθηναϊκό. Και είναι και ενδιαφέροντα ότι θα βρεθούμε αντίπαλες.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, ναι. Αλλά νομίζω απλά τη το ανακοίνωσα.
2: Ναι. Η αντίδρασή της?
1: Χάρηκε που θα είμαστε και η δύο Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια στην ίδια χώρα. Οπότε ήταν πολύ θετική.
0: Έχετε βρεθεί πάντως αρκετές φορές αντίπαλες, έχετε βρεθεί και στο κολέγιο και έχετε βρεθεί στην Ελλάδα. Θύμισε μας πότε?
1: Στην Ελλάδα νομίζω ήταν το 18. Τη χρονιά που ήμουν Παναθηναϊκό και αδερφή μου Λευκάδα.
0: Να πούμε ότι είχατε υπάρξει και συμπαίχτηρες για χρόνια στον Άρη, πριν φύγετε για την Αμερική.
1: Ναι. Και στην Αμερική έχουμε παίξει αντίπαλες στο Αμερικάνικο κολέγιο τη χρονιά του COVID, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτή την κόντρα, έτσι, ασχοληθούμαστε τώρα με την αδελφική κόντρα εντός εισαγωγικών. Πώς την περιμένεις?
1: Εντάξει, γενικά δεν είναι πρωτεύουσα το συνέστημα, αλλά κάθε φορά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Νομίζω είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία, αλλά και λίγο περίεργο να έχεις απέναντι σε ένα τόσο κοντινό σου άτομο.
0: Και όχι μόνο κοντινό, και το θέμα είναι ότι είστε και δίδυμες. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει και μια διαφορά ηλικίας, είσαστε ακριβώς μαζί.
1: Ναι, μισή ώρα.
0: Μισή ώρα, ποια είναι πιο μεγάλη?
1: Η αδερφή μου.
2: Άρα είναι μεγαλύτερη.
0: Άρα είναι μεγαλύτερη. Σεβασμός.
1: Σέβομαι.
0: Λοιπόν, κάτι που έχεις να θυμάσαι έτσι χαρακτηριστικό σε κόντρα με την Έλενα?
1: Στα ανοιχτά κυρίως, ότι γενικά επειδή δεν υπήρχε τώρα διαιτητής όταν παίζαμε, πάντα τσακωνόμασταν για το αν κάτι είναι φάουλ ή όχι, οπότε πάντα φεύγαμε τσακωμένους τουλάχιστον για τα πρώτα 10-15 λεπτά μέχρι να φτάσουμε σπίτι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Γενικότερα τη σεζόν φέτος πώς την περιμένεις? Γιατί όπως είπε και η Σοφία, υπάρχει και η ευρωπαϊκή προοπτική με τον Πανσεραϊκό να είναι απευθείας σε όμιλο του EuroCup των εικόνων, οπότε είναι και αυτό κάτι. Οπότε πώς την περιμένεις τη σεζόν?
1: Σίγουρα η συμμετοχή στο EuroCup είναι κάτι που περιμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία, και εμείς σαν παίχτες ξεχωριστά, αλλά και ο κόσμος των Σερών. Αλλά νομίζω ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε ξεχωριστά. Ο στόχος μας είτε πρόκειται για το πρωτάθλημα είτε για το EuroCup είναι να μπαίνουμε για να κερδίζουμε, να απολαύσουμε βέβαια την ευκαιρία. Αλλά ταυτόχρονα να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται.
2: Επειδή ανέφερες λοιπόν τη λέξη ανταγωνιστική, βλέπουμε πια ότι ο Αθηναϊκός είναι ακόμη πιο δυνατός σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα έχει καταφέρει και έχει προσλάβει έναν προπονητή, τον Ηλία Ζούρο, ο οποίος δεν έχει ξανακοουτσάρει σε επίπεδο γυναικών. Οπότε μιλάμε ότι κάνει μια τεράστια υπέρβαση και ο ίδιος ο coach και ο ίδιος ο Αθηναϊκός. Βλέπουμε και τον Παναθηναϊκό να δυναμώνει και τον Ολυμπιακό να δυναμώνει. Σε προβληματίζει λίγο αυτό το άνοιγμα της ψαλίδας ή είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι θα σας κάνει όλες να είστε πιο δυναμικές, πιο συγκεντρωμένες στο να μπορέσετε να καλύψετε αυτό το ποιοτικό κενό που υπάρχει, τουλάχιστον στα χαρτιά, έτσι.
1: Προσωπικά δεν με προβληματίζει, ίσα ανεβάζει το δίχη γενικά για τις απαιτήσεις μου σαν παίχτρια και όντας στην ομάδα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω είναι κάτι που προσωπικά με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Είναι ένα project το οποίο θέλω να ακολουθήσω με την ομάδα και να έχουμε και θετικά αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, το πρωτάθλημα λοιπόν βρίσκεται πρώτον πυλών, θα έρχεται και το κύπελλο, υπάρχει και η προοπτική της Ευρώπης. Εσένα προσωπική σου στόχη ποιοι είναι?
1: Προσωπική μου στόχη? Πιστεύω η προσωπική μου στόχη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους στόχους της ομάδας. Θέλω όσο μπορώ να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει, να πετυχαίνει τους στόχους της. Από εκεί και πέρα, είτε αγωνιστικά, είτε μέσα από την ενέργειά μου και τη δουλειά μου στην άμυνα, είτε οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρειάζεται η ομάδα. Πιστεύω ότι αν τα πηγαίνει καλά, τότε και οι προσωπικοί μου στόχοι θα έρχονται. Όπως σε κάθε παίχτη, πιστεύω είναι το ίδιο.
0: Να ρωτήσω τώρα το εξής. Πόσες μέρες ακριβώς έχεις εγκατασταθεί στις ΣΕΡΕΣ?
1: Σήμερα είναι η τρίτη μέρα.
0: Τρίτη μέρα.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Και είναι και το χωριό μου.
0: Τι εννοείς?
1: Είμαι μαμά μου της ΣΕΡΕΣ, οπότε
0: αλήθεια.
1: Έχω ήδη, ναι, μερικές φορές στο παρελθόν.
0: Τέλεια.
2: Επιστροφή στις ρίζες δηλαδή.
0: Δεν το λες και χωριό βέβαια τις ΣΕΡΕΣ.
1: Όχι, εντάξει, για μένα προσωπικά. Ήταν εδώ η γιαγιά μου, η φίλη μου, γι' αυτό το λέω χωριό. Δεν είναι το λέω.
0: Να σου πω, δηλαδή έχεις συγγενείς, οπότε νομίζω ότι αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ, έτσι?
1: Σίγουρα, ναι. Τώρα είναι εδώ ο θείος μου. Είναι πολύ ωραίο να έχεις κοντά σου ένα συγγενικό πρόσωπο.
0: Αδερφός της μητέρα σου δηλαδή, αυτός μου λέει.
1: Ναι, αδερφός
0: της μητέρα.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως, και συγγνώμη που διακόπτω, ότι έχεις συνηθίσει πια να είσαι και μόνη σου, δηλαδή με κολέγιο, με εξωτερικό, με από εδώ, με από εκεί. Το έχεις συνηθίσει, δεν είναι δηλαδή κάτι που σου είναι πρωτόγνωρο?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχω βγει στο εξωτερικό και γενικότερα έχω κάνει πολλές αλλαγές στην καριέρα μου, αλλά νομίζω αυτό με έχει βοηθήσει γενικότερα στο να προσαρμόζομαι πιο εύκολα όταν κάνω μια αλλαγή.
0: Ναι. Λοιπόν, μίλησε μας λίγο για την περσινή σου εμπειρία. Ήσουν στην Γερμανία και μετά η χρονιά σε βρήκε να τελειώνεις τη χρονιά μάλλον στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Μίλησε
1: ναι.
0: μας Έχω λίγο για αυτά τα πρωταθλήματα.
1: Εντάξει, το πρωτάθλημα της Γερμανίας είναι σίγουρα αρκετά δυνατό. Ήμουν στο Κέλτεν, αγωνίστηκα σε μια ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Οπότε ήταν πολύ σημαντική εμπειρία για μένα. Απλά ίσως ο τρόπος παιχνιδιού και απαιτήσει ήταν διαφορετικές από αυτό που θα συνηθίσω εγώ και δεν ήταν τόσο εύκολο να προσαρμοστώ αυτή τη φορά. Αλλά εντάξει, πιστεύω μέσα από αυτή τη δικασία ότι βγήκα πιο δυνατή και σαν παίχτρια αλλά και σαν άνθρωπος, πιστεύω. Αλλά γενικά ακόμα και από τις πιο δύσκολες εμπειρίες θεωρώ ότι κάτι έχεις να κερδίσεις, οπότε κρατάω πολλά από την Γερμανία.
0: Ωραία. Από την Κύπρο που είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία και ένα τελείως διαφορετικό, έτσι θα έλεγα, πρωτάθλημα.
1: Ναι. Στην Κύπρο έπαιξα 2,5 μήνες. Πήγαμε τα Χριστούγεννα. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά το επίπεδο. Αλλά πιστεύω ότι συνεχίζει να ανεβαίνει. Τώρα μιλούσαν πριν φύγω κιόλας για να βάλουν τις Ελληνίδες να μην θεωρούνται ξένες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, όπως είναι το δυστυχό κιόλας στην Ελλάδα.
0: Όπως κάνουμε εμείς. Okay.
1: Ναι, γιατί θα ανέβαζε πολύ το επίπεδο.
0: Σωστό.
1: Για μένα ήταν επίσης σημαντικό κομμάτι στην καριέρα μου. Καταφέραμε να κάνουμε double με το πρωτάθλημα και το κύπελο. Οπότε θεωρώ ότι έτσι πετυχημένα η χρονιά και όμορφα.
0: Έχεις και μια συμπαίχτρια Κύπρια, την Παπαϊωάννου, στην ομάδα, έτσι?
1: Ναι. Έχω και μια συμπαίχτρια Κύπρια. Δεν τη συγκλιτώνω. Εκεί κιόλας πέρασα και είχα μια περίοδο επιστροφής από τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αγωνιστικά και πιστεύω ότι πέρασαν πολύ γρήγορα αυτοί οι 2,5 μήνες.
0: Είχες και μία εμπειρία αυτό το καλοκαίρι και με την Εθνική Ομάδα 3-on-3, έτσι?
1: Ναι.
0: Για μίλησέ μας λίγο και για αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο. Και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες αθλήτριες μπαίνουν στη διαδικασία να ασχοληθούν. Εσύ?
1: Εγώ ήταν η τρίτη, νομίζω, χρονιά, που τρίτη τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά δεν είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα, γιατί είναι λίγο καινούριο το άθλημα. Το πω, μου φαίνεται και λίγο διαφορετικό.
0: Είναι
1: τελείως διαφορετικά, ναι. Αλλά πιστεύω ότι κάνουν πολύ μεγάλα βήματα για να ανέβει και να αναγνωριστεί το 3x3 στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από φέτος, κάνω κάτι μεγάλο και πιστεύω τα επόμενα χρόνια είμαι αισιόδοξη για κάτι ακόμα καλύτερο, πιο οργανωμένο, πιο δυνατό.
0: Εννοείς για τη διοργάνωση που έγινε στο Παναθηναϊκό στάδιο, έτσι?
1: Ναι. Και έξω, για τα Women Series που υπάρχουν, όλα τα events, να μπορεί η ομάδα να συμμετέχει σε περισσότερα events.
2: Καταρίνα, νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι το, επειδή παίζεις και 5-5, δεν είναι ότι δεν παίζεις, είναι αυτή η μετάβαση, το πιο γρήγορο. Δηλαδή θυμάμαι που μιλάγαμε με τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο, που και αυτός είναι στο 3-on-3, μου λέει ότι το πιο δύσκολο σε αυτή τη διαδικασία είναι το να θυμηθείς ότι, ξέρεις, με το που τρως καλάθι δεν υπάρχει, η μπάλα συνεχίζει το παιχνίδι, δεν σταματάει ποτέ το παιχνίδι, ταχύτητα, μη φας καλάθι, ξέρω και τέτοια. Ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο? Ή που, στην αρχή τουλάχιστον, γιατί τώρα πια το έχεις συνηθίσει μετά από τόσο καιρό.
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικά μου αρέσει πολύ το γρήγορο παιχνίδι, τρελαίνομαι.
2: Okay.
1: Οπότε δεν ήταν κάτι το οποίο με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Απλά δεν έχεις αυτό το χρόνο να βγάλεις συνέστημα, ούτε θετικό ούτε αρνητικό, να απογοητευτείς επειδή έχασες κάποιο layup, να πανηγυρίσεις επειδή έβαλες κάποιο καλάθι. Κοιτάς πάντα την επόμενη φάση. Next. Δεν έχεις το χρόνο ενδιάμεσα. Αυτή είναι η πιο μεγάλη διαφορά, νομίζω, και πιστεύω ότι γενικά το 3x3 έχει πάρα πολλά να σου προσφέρει στο 5x5, ενώ το αντίστροφο είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Οπότε σε βοηθάει να εξελιχθείς και σαν παίκτρια μέσα στο 5x5.
1: Ναι, γιατί πρέπει να παίρνεις και πιο γρήγορες αποφάσεις, με πιο quick tempo. Νομίζω βοηθάει πάρα πολύ.
2: Ένας εναντίον ενός ουσιαστικά έχει, οπότε σε βοηθάει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Κατρίνα μου, έχω μπροστά μου και ένα ρολόι που λέει 2, 12 και 27 και 30 δευτερόλεπτα και λέω σιγά σιγά να σε αφήσω. Γιατί σε 2-3 λεπτά μπαίνεις για προπόνηση.
1: Μπαίνω για προπόνηση, ναι. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε για το
0: χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσεις τέλεια, να έχεις μια υπέροχη χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε, να είσαι σίγουρη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Λοιπόν, πρωτού πάμε εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έχουμε το πρώτο debate που θα κάνουμε σήμερα, διότι θα ακολουθήσει και άλλο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, θα ακολουθήσει και για τον Ενές Καντέρ. Υπάρχει όμως και αυτό το έξτρα. Εντάξει τώρα, οι λίστες που βγάζει κάθε μέσο, ειδικά αυτή την περίοδο, ξέρεις, πριν ξεκινήσει το NBA, πριν ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, αυτά τα power rankings, τα περίεργα, νομίζω ότι έχουν κατασκευαστεί πάρα πολύ απλά για να κάνουν τον κόσμο να το συζητάει, να λέει τη γνώμη του, να τσακώνεται,
1: ναι.
0: να σπάει καρέκλες, να γίνονται τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Εμείς αναφερόμαστε στη λίστα που έβγαλε το Hoops Hype, ένα αμερικάνικο, μια αμερικανική ιστοσελίδα, η οποία έχει κατατάξει τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους
1: όλων των εποχών.
0: Όλων των εποχών στην ιστορία του μπάσκετ.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, το οποίο είναι παράλογο, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, και εγώ τον Τζόρνταν, ας πούμε, το λατρεύω. Δεν μπορώ να σου πω με το χέρι στην καρδιά ότι είναι ο γκολ του NBA, διότι παίζει σε μια διαφορετική περίοδο από αυτή που έπαιξε ο Will Chamberlain, από αυτή που έπαιξε ο Bill Russell, από αυτή που έπαιξε ο LeBron James, που έπαιξε ο Kobe Bryant.
1: Σαφέστατα.
0: Είναι λίγο κουλό. Για μένα θα μπορούσε ανά.
1: Δεκαετία, δεκαπενταετία.
0: Γενναίες, ας το πούμε έτσι.
1: Είκοσαετία. Να σου πω, δηλαδή τώρα για μένα, βλέπω τώρα, να πούμε, καταρχήν να πούμε κάποια πράγματα για τη λίστα. Mm-hmm, που, εντάξει, κοίτα, το 1 και το 2 δεν με χαλάει. Θεωρώ ότι είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι οκ. Okay. Με χαλάει το 9 ο Ντράζεν Πέτροβιτς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι 9. Πρέπει να είναι πιο ψηλά.
0: Ναι. Θα σου πω, πες, ολοκλήρωσε και θα σου πω.
1: Συγγνώμη, και ο Γκάλης το 45 όχι.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή δεν μπορεί να είναι
0: ο Τζοακίμ Νόα στο 17,
1: ο Γκομπέρ, ο Γκομπέρ στο 7 και ο Γκάλης να είναι στο 45 ή ο Σπανούλης στο 50.
0: Ναι,
1: συγγνώμη.
0: Ακριβώς. Όχι, όχι, κοίταξε. Πάντα στις λίστες θα πρέπει αυτός που βγάζει τη λίστα να μας λέει τα κριτήρια. Δηλαδή, μετράει τι, τα πρωταθλήματα, μετράνε οι ποντοί, μετράνε τα MVP, μετράει η επιτυχία με τις εθνικές ομάδες, μετράει η κληρονομιά που αφήνει ο αθλητής. Για παράδειγμα, διότι αν στο NBA είχαμε το κριτήριο των τίτλων, ο Bill Russell είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Έχει 11 τίτλους.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά εδώ είναι πάρα πολλά τα παράλογα του ο Dirk Nowitzki είναι νούμερο 1 με ένα τίτλο και ένα MVP.
1: Εγώ σου λέω, σου βάζω και τη διάρκεια. Ίσως μετράει αυτό για αυτούς. Δεν ξέρω.
0: Ο Tony Parker, για παράδειγμα, έχει 4 πρωτάθληματα. Γιατί να μην είναι πιο ψηλά όταν υπάρχει. Αυτό είναι τι έχουμε κριτήριο.
1: Δεν ξέρω. Εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπω, βάζουν, θεωρώ, δημοτικότητα, διάρκεια, τίτλους, πες το και έτσι, αλλά...
0: Ωραία, να αρχίσω να διαβάζω.
1: Και δεν διαβάζεις.
0: Ξεκινάω από το 15.
1: Από το 15 και κάτω.
0: 15 και λέω Νίκολα Βούτσεβιτς, Ντομάντα Σαμπόνις, Τζοακίμ Νόα, Αντρέι Κυριλέγκο, Ρικ Σμιτς, Γκόραν Ντράγκιτς, Ζιντρούνας Ιλγκάουσκας.
1: Στο 21, αυτό να λέμε λίγο.
0: Το Ρίκι Ρούμπιο τον αφήνω στην άκρη. Κρίσταπ Πορζίνγκης. Έχω πει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 νοματέους που δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι από κάτω τους. Ξεκινάω και λέω ονόματα. Ο Σαρούνας Μαρτσουλιώνης. Δεν μπορεί ο Γουεμπανιάμα που ξεκίνησε χθες την καριέρα του, όσο τέλειος και αν είναι, όσο και αν είναι το next best thing, να είναι στο 33. Δεν μπορεί να περνάνε ακόμη και τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος έχει καταγράψει μια πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η οποία δεν συγκρίνεται.
1: Τον Μπογκδάνοβιτς.
0: Δεν μπορεί ακόμη και από το Φουρνιέ να είναι από πάνω. Δεν μπορεί να είναι από τον Μπρέντρακ Ντανίλοβιτς από πάνω.
1: Και να πάμε και στους δικούς μας.
0: Δεν νοείται να είναι πάνω από τον Γκάλι και ο Νίκος Γκάλης να είναι στο νούμερο 45. Δεν γίνεται αυτό. Πολύ απλά.
1: Ναι,
0: ακόμη και ο Βασίλης Πανούλης. Εντάξει, δεν θα σου πω ότι δεν είναι για το 50, δεν είναι για το νούμερο 1 ο coach μας. Coach, συγγνώμη,
1: όχι,
0: δεν είναι,
1: όχι,
0: το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δεν μπορεί να είναι και στο 50 όμως.
1: Όχι.
0: Έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά εμένα, επειδή λατρεύω και τον Νίκο Γκάλη και έχω μεγαλώσει με τον Νίκο Γκάλη, είναι η αεροσηλεία ο Νίκος Γκάλης να είναι κάτω από το top 10. Δεν θα σου πω top 5, ρε παιδί μου, να μην τζακωθούμε.
1: Εγώ σου λέω και 15.
0: Δεν γίνεται. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Αλλά τώρα δηλαδή.
0: Δεν μπορεί, δηλαδή. Τι να σου πω.
1: Ωραία, ο Ρικ Σμιθ, α πούμε.
0: Ο Λούκα Ντόντσιτς, α πούμε.
1: Δηλαδή, ο Ρικ Σμιθ στο 19. Γιατί.
0: Ναι, γιατί έχει παίξει στο Indiana Pacers, ξέρω εγώ.
1: Γιατί. Ένας Ολλανδός είναι.
0: Έχει παίξει στους τελικούς.
1: Ένας Ολλανδός είναι και.
0: Δεν ξέρω, όχι, όχι.
1: Δηλαδή τι έχει πετύχει.
0: Δεν δέχομαι τον Ντράζεν. Άντε και τον Μαρκ Γκασόλ, πες ότι τον δέχομαι λόγω της κυριαρχίας που είχε στην Ισπανία. Γιατί ο Μαρκ Γκασόλ Ναι, στην Ισπανία έχει τη μεγάλη, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ο Γκομπέρ τι θέλει στο 7, μπορείς να μου πει.
0: Δεν έχω καμία ιδέα.
1: Ο Γκομπέρ τι θέλει στο 7, ο Γκομπέρ πάνω από τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Θα πέσουν τα ταβάνια να μας πλακώσουν.
0: Το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ, αν και ο Ντράζεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελλο το 1990, έτσι, πριν πεθάνει, έχει πάρει ευρωμπάσκετ κτλ. Το μόνο που σκέφτομαι ότι ο Γκομπέρ έχει πάρει Ολυμπιακό. Α, και ο Πέτροβιτς πήρε Ολυμπιακό μετάλλιο, τέλειο. Έχει πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο με τη Γαλλία, έχει πεθάνει, έχει πάρει ευρωμπάσκετ κτλ. Το μόνο που σκέφτομαι ότι ο Γκομπέρ έχει πάρει Ολυμπιακό. Α, και ο Πέτροβιτς πήρε Ολυμπιακό μετάλλιο, τέλειο. Έχει

0: κατάλαβες με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα στα οποία.
1: Θα σου πω πολύ απλά. Όταν ο Γκάλης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα πρώτο σκόρερ στα Final Four.
0: Στο 12 ως Μπρεφ. Γιατί? Γιατί, ρε παιδί.
1: Εντάξει, ο Στρέμφ θεωρούνταν από τους πρωτοπόρους
0: του NBA που είχε πάει από τη Γερμανία.
1: Ναι, μπράβο, ρε, πάει στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για 12.
0: Όχι.
1: Δεν είναι και για 50 σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ θα τον έβαζα 30 με 40.
1: Εγώ θα σου λέω για τον Γκάλη τώρα. Ότι ο Γκάλης, από τη στιγμή που ο Γκάλης είναι ακόμη πρώτο σκόρερ σε Final Four. Σε διάφορα τουρνουά εθνικών ομάδων εμφανίζεται ακόμη το όνομα του Γκάλη. Ο Γκάλης έχει σταματήσει να παίζει με την εθνική ομάδα τη δεκαετία του 90. Είμαστε στο, πάμε και το 2030 πια.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, είναι η αεροσυλία, δεν ξέρω, μπορεί να τη φτιάξει κάποιος πιτσιρικά σε αυτή τη λίστα. Δεν μπορείς να παρα...
0: Να σου πω έναν που που απουσιάζει, που μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, δεν βλέπω Μενεγκίν μέσα.
1: Όχι, δεν βάλουν κανέναν τίνο Μενεγκίν. Γιατί να βάλουν?
0: Γιατί?
1: Του πειράζει.
0: Τι έκανε τίποτα ο Μενεγκίν στη ζωή του.
1: Το ξέρουν το Μενεγκίν. Δηλαδή, πιστεύεις?
0: Σου λέω τώρα μια περίπτωση η οποία τον θεωρώ.
1: Ο Τζάμψι? Είναι ο Τζάμψι μέσα.
0: Ο Ντόρ Τζάμψι. Ναι, όχι.
1: Δεν νομίζω ότι τον είδα τον Τζάμψι που την σκρόλαρα μια τη στιγμή τη λίστα.
0: Δηλαδή.
1: Δεν μπορεί να είναι ο Ιβιτσα Ζούμπατ, ο Ντένι Αυντίγια. Ο Μαρτσίν Γκορτά.
0: Εγώ σου έβαλα τον Μενεγκίν, ο οποίο είναι θρύλο στην Ιταλία. Ούτε ένα Ιταλό, βρε παιδιά.
1: Τίποτα, τίποτα. Όχι, όχι. Γενικότερα. Και το Σενγκούν έχει μπει. Ο Τζιάνου Νόμπι έχει μπει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχει πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε, αλλά όχι.
0: Έχει τι πρωτάθλημα στο NBA.
1: Και ακόμη και ο Χωσέ Καλδερών. Χωσέ, ούτε και εσύ δεν θα βάζεις τον εαυτό σου στην
0: λίστα.
1: Συγγνώμη, έτσι. Αδερφέ, θα τον έβαζες 51 τον εαυτό σου.
0: 51 πολύ.
1: Δεν μπορεί ο Καλδερών να είναι 34 και ο Νίκος Γκάλης 45 και ο Βασίλης Πανούλης 50. Όσο κι αν ο Καλδερών ταλαιπωρούσε την εθνική ομάδα. Και στα χρόνια του Βασίλη Σπανούλη, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Αλλά, okay.
1: Ναι, δηλαδή, ή ο Κλίν Καπέλα. Ο Κλίν Καπέλα, ο Ελβετός. Δεν, όχι.
0: Ο Ελβετός. Ακούγεται ανέκδοτο, παιδιά.
1: Είναι Ελβετός. Δηλαδή, δεν έχει καμία λογική του. Σου ξαναλέω, δεν έχει λογική καμία ακόμη και του Γουεμπανιάμα το 31. Δεν έχει καμία λογική.
0: Όχι, γιατί ο Γουεμπανιάμα, sorry, βρίσκεται στο προσκήνιο, εντάξει, λίγα χρόνια.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι καινούριο, δηλαδή. Δεν, σου λέω, για μένα έχει πολλά.
0: Είναι πολλά φάουλ έτσι σε αυτή τη λίστα.
1: Φάουλ.
0: Αυτή η λίστα έχει πολλά φάουλ.
1: Ο καθένας κάνει επιλογές. Εντάξει, μπορεί να το κάνουν οι άνθρωποι και επίτηδες. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Για να κάθομαστε εμείς τώρα στο ραδιόφωνο, να λέμε μα τι κάνουν αυτοί, τι λένε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, όχι, δεν ήταν και πολύ επιτυχημένες οι επιλογές. Λέω γιατί. Εγώ δεν γνωρίζω το κριτήριο. Είναι όλο, δηλαδή όλη η καριέρα. Δεν μπορεί, δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λατρεύουν τον Ντίρκ Νοβίτσκι γιατί πήγε και πήρε μόνος του το πρωτάθλημα στον Ντάλλας. Εντάξει, στην πραγματικότητα ήταν μόνος του, έκανε και με την Εθνική Γερμανία τρομερά πράγματα. Αλλά...
0: Εντάξει, ήταν στον αφρό πάρα πολλά
1: ακριβώς,
0: χρόνια. Ήταν, ωραία, οκ. Okay.
1: Θεωρώ ότι ο Τόνι Πάρκερ έχει κάνει πολλά περισσότερα από τον. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τον Ντίρκ Νοβίτσκι γιατί ο Νοβίτσκι μετά το πρωτάθλημα. Okay, είχε ένα χαμένο τελικό, είχε το πρωτάθλημα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια του Νοβίτσκι είναι πολύ κακά. Και για τον Ντάλλας και για τον ίδιο. Διότι είχε πια μεγαλώσει το κορμί του, δεν τον βοηθούσε σε αυτό που ήθελε να κάνει. Αλλά εντάξει, για πάντα ο Νοβίτσκι θα έχει αυτό που κατάφερε με την Εθνική Γερμανία, που όντως εκεί έπαιζε, πραγματικά έπαιζε μόνος του. Χωρίς τώρα βέβαια. Πέρα από τα αστεία. Ενώ ο Τόνι Πάρκερ, απ' την άλλη, για μένα είναι ο άνθρωπος που αναβίωσε την Εθνική Γαλλία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χάρη στον Πάρκερ αναβίωσε η Εθνική Γαλλία, που κάποτε την Εθνική Γαλλία την έβλεπε και η Εθνική Ομάδα και γενικότερα και γελούσαν. Και λέγανε εντάξει, παίζουμε με τους Γάλλους, ωραία είναι με τον Ρισάρντα Κουρί και όλους αυτούς τους μεγάλους μπασκετμπολίστες. Αλλά όλοι ξέραμε ότι κατά βάθος ήταν του χεριού μας.
0: Τους είχαμε. Ακριβώς. Τότε τους είχαμε.
1: Από την έλευση λοιπόν του Τόνι Πάρκερ, όταν ο Τόνι Πάρκερ αποφάσισε να γίνει ηγέτης, που πρόσεξε, για τον Τόνι Πάρκερ υπάρχουν πάρα πολλοί και συμπαίκτες του και αντίπαλοι στο NBA που μιλάνε τα χειρότερα λόγια για τον Τόνι Πάρκερ. Τον χαρακτηρίζουν τρομερό εγωιστή. Τον ενδιαφέρει μόνο η πάρτη του, η εικόνα του. Και το τι θα κάνει με στο παιχνίδι του σε σημείο αηδίας. Αλλά και πάλι αυτό δεν μπορεί να αναιρέσει κάτι για ένα παίχτη. Και αυτό. Και έχω κολλήσει τώρα με αυτό. Ακόμη και ο Λούκα Ντόντσιτς στο 6 είναι πολύ ψηλά.
0: Okay,
1: είναι
0: ναι.
1: Πάρα πολύ ψηλά για το Λούκα Ντόντσιτς στο 6. Λοιπόν. Αλλά αυτό του Γκομπέρ είναι πραγματικά δεν κάνει. Εκτός το πάμε με λεφτά, παιδιά, δεν ξέρω. Επειδή έχει πάρει πολλά από εκατομμύρια ο Γκομπέρ, δεν βάζει τον ψηλά τον Γκομπέρ για να έχει κανένα εκατομμύριο okay. Παραπάνω. Εντάξει, η αεροσυλία. Δεν μπορεί ο Πέτζας στο Γιάκοβιτς να είναι πάνω από τον Άρβιντα Σαμπόνις. Πέτζα, sorry, λατρεύω επίσης τον Πέτζα. Θεωρώ ότι έχει την καλύτερη μηχανική όλων των εποχών που έχω δει στη ζωή μου. Προσπαθώ και εγώ να το αντιγράψω.
0: Τι, είναι... να
1: αντιγράψω το σου του Πέτζα. Βέβαια, παιδιά, το σου του Πέτζα είναι τέλειο το σου του Πέτζα. Έχει πάρει και προτάσμα στο NBA, αλλά ακόμη και ο ίδιος δεν θα βάζει τον εαυτό του πάνω από τον Άρβιντα Σαμπόνις. Μόνο το Hoop Skype μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τι να πω. Πήγαινε μουσική, δεν μπορώ άλλο. Όσο την αναλύω,
0: δεν γίνεται.

0: Επιστρέψαμε άμεσο replay, EOG Web Radio, Σοφία Βαλσάμι, Μιχάλης Γκουλένογλου, Γιώργος Τσιβγιαννίδης, Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Mm-hmm. Τι έχεις, θες κάτι να πεις, πες το.
1: Όχι, θέλω να πω ότι πλησιάζουν οι αγώνες της Εθνικής.
0: Βεβαίως.
1: Επίσημοι αγώνες της Εθνικής.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Της επίσημης αγαπημένης μας, της ομάδας που είναι στην καρδιά όλων.
0: Και είναι πολύ κρίσιμοι αγώνες. Το λέγαμε και εκτός αέρα, το έχουμε πει και στον αέρα τόσες μέρες. Το λένε οι παίχτες, το λένε όλοι. Ειδικά το πρώτο παιχνίδι, το αυριανό με την Ουκρανία,
1: βέβαια,
0: είναι πολύ κομβικό, διότι η Ουκρανία, είπαμε, είναι μία νίκη μπροστά μας. Είναι πάρα πολύ κομβικό να μην βρεθούμε δύο νίκες πίσω από την Ουκρανία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είπαμε, τα παράθυρα ξεκινούν σήμερα. Πολύ γρήγορα το πρόγραμμα, δεν είναι πολλά τα μάτς, ευτυχώς για όλους. Λοιπόν, 5.30 ώρα έχουμε Φινλανδία-Σουηδία, ντερμπούκλα.
1: Ωραία, μάτς.
0: Στις 6 ώρα Ουγγαρία-Εσθονία. Στις 8 Κροατία-Λετωνία. Είναι πολύ ωραίο μάτς, τουλάχιστον από αυτά που μας έδειξε η Κροατία στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε. Στις 8 η ώρα έχουμε Γερμανία-Ολλανδία. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί και ένα ξεκάθαρο outsider. Στις 8 επίσης στη Ρίγα, όπως είπαμε στον πρόλογο της εκπομπής, το Ισραήλ υποδέχεται την Πολωνία. Η Πολωνία είναι αίτητη μέχρι στιγμή στα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Την είδαμε και στο μάτς με την Εθνική, όπου μολονότι βρέθηκε και με 10 και με 12 πόντους πίσω, αν θυμάμαι καλά, έβρισκε τον τρόπο να επιστρέφει συνεχώς. Σε φιλικό παιχνίδι, ξαναλέω. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να γυρίσει σε ένα φιλικό παιχνίδι παρά σε ένα επίσημο.
1: Σίγουρα. Αλλά είναι Πολωνία... τελείως διαφορετική ψυχολογία. Η ψυχολογία του αθλητή σε ένα επίσημο παιχνίδι είναι τελείως διαφορετική.
0: Η Πολωνία
1: από
0: στα Ευρωμπάσκετ δείχνει ότι είναι μια σταθερή ομάδα, με ένα ταβάνι βεβαίως. Έχει παίχτες που λατρεύουν να παίζουν για την εθνική ομάδα και είναι πολύ καλύτεροι να παίζουν με την εθνική ομάδα, όπως ο Ματέος Μπονίτκα. Μακάρι οι ομάδες που είχαν τον Μπονίτκα, οι σύλλογοι δηλαδή, να είχαν τον Μπονίτκα της Πολωνίας. Απλά ο Μπονίτκα στην Πολωνία αισθάνεται πιο ελεύθερος, αισθάνεται εμπιστοσύνη, αισθάνεται ότι όσα λάθη και να κάνει δεν αλλάζει κάτι για αυτόν. Είναι ο Μπονίτκα, είναι ο ηγέτης της ομάδας, άρα παίζει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, μην ξεχνάμε στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, όχι αυτό που έγινε πέρσι. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε κάνει και triple-double με την Πολωνία να καταλήγει τέταρτη. Και το πρόγραμμα κλείνει στις 8.30 ώρα στο Παρίσι.
1: Ωραίο μάτς.
0: Με ένα μάτς το οποίο θα ήταν ματσάρα αν έπαιζε και ο Λούκα Ντόντσιτς με τη Σλοβενία, αλλά δεν κατέβηκε λόγω της όλης κατάστασης με τον χωρισμό από την σύντροφό του, την κηδεμονία των παιδιών και το γεγονός βεβαίως ότι οι Lakers μετά από πρόσκληση του Ντόντσιτς είναι όλοι στη Σλοβενία. Κάνουν προπονήσεις μαζί, κάνουν βαρκάδες μαζί, κάνουν ποδήλατο μαζί, τρώνε γενικότερα, ένα bonding στη μετά LeBron εποχή, με τον Ντόντσιτς να δείχνει ότι αναλαμβάνει αυτός το ρόλο του ηγέτη των Lakers.
1: Αυτό
0: πλέον
1: ακριβώς.
0: Το franchise έχει αυτόν ως πρόσωπο και όχι τον LeBron που αποχώρησε για τους Philadelphia 76ers. Έχουμε λοιπόν Γαλλία-Σλοβενία. Θα μπορούσαμε να είχαμε τη ματσάρα Γουμπανιάμα εναντίον Ντόντσιτς. Δεν την έχουμε τη ματσάρα αυτή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, δεν θα την έχουμε ούτε στο επόμενο.
1: Θα παίξουν όμως έτσι αρκετοί γνωστοί μας.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Να πούμε ότι η Γαλλία έχει 5-1 στον όμιλο, αυτό σε αυτόν τον όμιλο. Η Σλοβενία έχει 3-3. Καλή ώρα όπως και η Ελλάδα, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Αλλά έχουμε αρκετούς. Έχει και Σιλβέν Φρανσίσκο να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό. Για που σε λέει δεν είναι εδώ στην προετοιμασία. Ποιος άλλος?
1: Ξέρω, εσύ θα
0: μας πεις. Όχι, νόμιζα ότι είχες έτοιμους.
1: Όχι, εσύ θα μας πεις.
0: Όχι,
1: σαν ειδικός
0: οι Γάλλοι από ελληνικό ενδιαφέρον έχουν και τον Εβάν Φουρνιέ, εννοείται βεβαίως, του Ολυμπιακού. Οπότε θα έχουμε αυτό. Είναι ένα μάτς το οποίο θα είναι ωραίο ό,τι και να γίνει, γιατί οι Σλοβαίνοι θέλουν να μάθουν να παίζουν και χωρίς τον Ντόντσιτς. Είναι αναμφισβήτητο ότι με τον Ντόντσιτς είναι όπως είναι ακριβώς και η Ελλάδα. Με τον Γιάννη είναι ένα κλικ απευθείας επάνω. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει και αυτοί να μάθουν να παίζουν και μόνοι τους και χωρίς τον κύριο Ντόντσιτς. Λοιπόν, και να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα να υπάρχει.
1: Τον προπονητή της Γαλλίας, πώς τον βλέπεις?
0: Εντάξει. Γιατί, ωραίος. Έχει, αναλαμβάνει πολύ βαρύ φορτίο.
1: Okay.
0: Διότι αυτό που άφησε ο προηγούμενος coach, ο coach Κολέ, είναι πολύ μεγάλο φορτίο, επιτυχίες. Κάποια στιγμή η Γαλλία έγινε η ομάδα που κόντραρε τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει αφήσει μεγάλο φορτίο. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όπως και να το δεις, η Γαλλία έχει τρομερό υλικό. Δηλαδή, ο Γκομπέρ, καλή ώρα που τον αναφέραμε, παίζει ο Γκομπέρ.
1: Είναι, βέβαια.
0: Αλλά ο Λεσόρ, ο Γιαμπουσέλε, δεν έχουν κατέβει. Δεν είναι σε αυτό το παράθυρο.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι για να αφήνει το Λεσόρ και το Γιαμπουσέλε εκτός.
1: Ο Λεσόρ λογικά θα ήταν έξω.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ναι, ο Γιαμπουσέλε είναι μια περίπτωση.
0: Ο Γιαμπουσέλε που κανονικά θα πρέπει να ήταν, δεν ναι. έχει κατέβει. Έπαιξε σε ένα φιλικό η αλήθεια ο Γιαμπουσέλε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Παίξαν με ένα okay. κολέγιο και χάσανε 30 πόντους οι Γάλλοι. Εντάξει, όχι. Αυτό λέω ότι φαντάζομαι λοιπόν τι επιλογές υπάρχουν που έχει τη δυνατότητα
1: για να μπορεί να φύγει έξω,
0: το Γιαμπουσέλε, το Λεσόρ και όποιοι άλλοι έχουν μείνει
1: ναι.
0: εκτός.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, αύριο τι έχουμε.
1: Έχουμε
0: 5.30 ώρα Γεωργία Μαυροβούνιο στις. 6, νομίζω ότι είμαστε σε 7 εμείς, εν πάση περιπτώσει. Ουκρανία, Ελλάδα.
1: Ναι. Στη Ρίγα, να πούμε.
0: Στη Ρίγα, βεβαίως. 8 η ώρα έχουμε Τουρκία, Λετωνία.
1: Λιθουανία.
0: Λιθουανία, συγγνώμη, Λετωνία, Λιθουανία, δεν είπα σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι ματσάρα ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Και η Τουρκία, ωραία. Πολύ ωραία δείγματα στα φιλικά mm-hmm. με Οσμάν, νέο forward του ΠΑΟΚ, βεβαίως. Όπου όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα βλέπουν και Τουρκία πλέον, τι να κάνουν. Με Εργίνα Ταμάν, παλιός γνωστός μας. Την ίδια ώρα Σερβία, Ισλανδία.
1: Ναι.
0: Επίσης Βοσνία Ιταλία στις 8 και στις 9 κλείνει το πρόγραμμα με Ισπανία Πορτογαλία.
1: Το Ιβηρικό Ντέρμπι.
0: Μάτς του ομίλου μας.
1: Mm-hmm.
0: Μας ενδιαφέρει ως προς το αποτέλεσμα της Ισπανίας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να περιμένουμε κάτι, κάποια μεγάλη έκπληξη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει έκπληξη. Αλλά τι να πω. Αν γίνει, καλό για μας θα είναι. Κακό δεν θα είναι. Όπως και το Γεωργία Μαυροβούνιο είναι του ομίλου μας, έτσι αυτό που ανοίγει
1: ναι.
0: το πρόγραμμα. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα κάνει και το Μαυροβούνιο. Και η Γεωργία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορώ να σου πω τι θέλουμε ακριβώς αυτό το παιχνίδι. Διότι το Μαυροβούνιο είναι από πάνω μας. Η Γεωργία είναι στην ίδια μοίρα με εμάς 3-3. Απλά θεωρητικά θα θέλαμε να χάσει η Γεωργία επειδή έχουμε να παίξουμε δύο φορές μαζί της. Ενώ με το Μαυροβούνιο δεν έχουμε. Είναι λίγο μπέρδεμα.
1: Ναι, είναι περίεργα. Τώρα εντάξει. Να δούμε. Νομίζω ότι είναι κριτήριο το αυριανό παιχνίδι. Θα
0: ναι,
1: δείξει πολλά.
0: Ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Διότι το λέγαμε και την πρώτη φορά με το Μενελάο ότι το μάτς με την Πολωνία είναι ένας εξομοιωτής για το μάτς με την Ουκρανία, διότι είναι μια ομάδα η οποία θυμίζει λίγο τους Ουκρανούς,
1: ναι,
0: σε ξύλο, σε κορμιά, όχι σε στυλ μπάσκετ, είναι λίγο πιο διαφορετικό των Ουκρανών, mm-hmm. αλλά και αυτοί όπως έχουν τον Μπονίτκα, έτσι οι Ουκρανοί έχουν τον Μιχάλιουκ, που είναι ο παίκτης που θα πάρει τις περισσότερες προσπάθειες, άρα είναι και αυτός που θα πρέπει η εθνική να αναλάβει να τον σταματήσει. Γιατί αν τον αφήσει, θα βάλει. Και δεν το συζητάμε ότι θα βάλει σίγουρα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Το μάτς με την Κύπρο ήταν, ενώ κατέληξε να κερδίσει εθνική μόνο με 7 πόντους, ήταν λίγο πιο χαλαρό φιλικό.
1: Ήταν μια προπόνηση. Δηλαδή,
0: ναι, ακριβώς.
1: Αν δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες. Και νομίζω ότι είναι εντάξει, είναι λίγο φανεότερο αυτό που θα πω. Δηλαδή, αν ήταν επίσημο μάτς και η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει με 30 πόντους,
0: θα κέρδιζε με όσους πόντους χρειαζόταν να κερδίσει.
1: Αυτό,
0: και το λέω περισσότερο γιατί και η
1: χωρίς
0: Κύπρη.
1: Χωρίς να αποτιμούμε βέβαια την ομάδα της Κύπρου,
0: όχι,
1: η οποία είχε και απουσίες, αλλά έχει κάνει μεγάλα βήματα.
0: Ναι, ναι, έχει κάνει. Αλλά υπάρχει διαφορά ποιότητας. Είναι αναμφισβήτητο αυτό το πράγμα. Διότι όταν η εθνική ομάδα έχει παίχτες που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Παίχτες που έχουν περάσει από NBA από διάφορα τέτοια πράγματα, υπάρχει όπως καταλαβαίνεις διαφορά ποιότητας.
1: Μουσικούλα τώρα, γιατί σε λίγο θα πούμε τα της εθνικής.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Μενέλα ο Σεβαστιάδη.
1: Βεβαίως.
0: Λίγο πριν αναχωρήσει για το αεροδρόμιο και για την πτήση της Εθνικής με προορισμό την Ρίγα της Λετωνίας. Επιστροφή σε τόπο όχι ακριβώς του υπέρτατου θριάμβου, αλλά τόπο θριάμβου, διότι ναι, μην ξεχνάμε ότι στο γήπεδο
2: τόπο,
0: είναι το μετάλλιο ακριβώς.
2: Δεν λέει τίποτα.
0: Όχι, όχι, αλλά είναι ωραίος αναφορά.
2: Μπορεί το ξύλο αύριο το βράδυ να γίνει τόπος κακός, αλλά κανείς δεν του πιστεύει στην ομάδα, γιατί είναι, έχει, όπως λέμε τόσες μέρες, έχει γίνει καλή δουλειά, είναι γεμάτη ομάδα, όχι πολύ γεμάτη, όχι μάλλον φουλ γεμάτη όπως περιμένουν να είναι μετά την απουσία του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου, έτσι που τραυματίστηκε, αλλά και πάλι έχει λύσεις, πολύ περισσότερες από το τελευταίο παράθυρο που υπήρχαν σοβαρές απουσίες. Έχει δουλέψει καλά, ξαναλέω, ότι είναι από τις 14 Αυγούστου μέσα στο γήπεδο, με μία εξαίρεση χθες πια μετά από δύο φιλικά που ήταν το πρώτο ρεπό. Τώρα υπάρχει εδώ προπόνηση, έτσι κι αλλιώς γενικά γίνεται το, είναι το σύστημα ότι γίνεται εδώ η προπόνηση, αφού βάζει και η Ομοσπονδία τσάρτερ και ίσα ίσα πετάς χωρίς ταλαιπωρία να πας για τον ύπνο και το πρωί σου ταράντα. Αλλά ένας λόγος παραπάνω, ότι σήμερα δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση εθνική στη Ρίγα, γιατί παίζει το Ισραήλ.
0: Παίζει το Ισραήλ.
2: Ματσάρα είναι κιόλας με ποιον, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο. Τέλος πάντων, είναι το Ισραήλ.
0: Είναι η Ισραήλ-Πολωνία. Η Πολωνία,
2: ναι,
0: την παλιά στο φιλικό.
2: Μπράβο, ναι, γιατί λέγαμε προχθές ότι θα τους ξαναδούμε επί λετωνικού εδάφους. Οπότε γίνεται τώρα, αρχίζει η προπόνηση, η τελευταία δυνατή θα έλεγα, γιατί αύριο το πρωί τα ξουτάκια θα γίνουν στο γήπεδο.
0: Ένα σουταράν, ναι, ίσα να δουν τις μπασκέτες που λέμε. Ναι.
2: Ναι, και να παίξουν τρία βασικά συστήματα που θα παιχτούν. Εντάξει, πολλά τα συστήματα, γνωστά τα συστήματα, αλλά πάντα προσαρμόζεις κάτι σε σχέση με κάθε αντίπαλο. Άρα θα κάνουν ένα φρεσκάρισμα αύριο το πρωί. Θα βγει η 12, οι παίχτες είναι 15 τώρα, έτσι. Οπότε μένει να δούμε ποιοι τρεις θα είναι έξω από τη 15. Εκτιμώ ότι για τον ένα, επειδή δεν έχει παίξει ακόμα και δεν είναι σε ρυθμό προπόνηση, ο Φλιώνης που είχε πει σε ένα προβληματάκι,
0: ακριβώς,
2: ότι ο Δημήτρης θα είναι έξω από αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε τους άλλους δύο λογικά που θα λείψουν. Εντάξει, θυμίζω τη βαθμολογία, έτσι, ότι είναι στο 5-1 Ισπανή, 4-2 οι αυριανοί μας αντίπαλοι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι, τους οποίους έχουμε στην ισοβαθμία
0: και δεν θα αντιμετωπίσουμε.
2: Δεν θα αντιμετωπίσουμε. Και 3-3 εμείς οι Πορτογάλοι και οι Γεωργιανοί. Στη Γεωργία παίζουμε το τελευταίο μάτς από αυτά τα 6, 1η Μαρτίου. Καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να είναι αυτό το μάτς, αλλά και τι μπορεί να μην είναι. Να το έχουμε κάνει να μην είναι. Εννοώ ευχάριστα.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ, συγγνώμη, ότι και το Γεωργία Μαυροβούνη που ξεκινάει ευρώ το πρόγραμμα, θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα προφανώς.
2: Ναι, εντάξει. Εκεί κοίταξε να δεις τώρα. Ό,τι και να βγει, δεν υπάρχει βολικό αποτέλεσμα εκεί, πιστεύω.
0: Όχι, εγώ απλά είπα ότι θα βόλευε περισσότερο.
2: Για πες.
0: Το Μαυροβούνιο.
2: Ναι.
0: Γιατί τη Γεωργία έχουμε να την παίξουμε. Δηλαδή τη Γεωργία δεν μπορεί να χάσει δύο φορές.
2: Συν το ότι έχει δύσκολους αντιπάλους όπως και εμείς στο Μαυροβούνιο, ενώ αυτό καταλήγω στο αυριανό, ότι αν παρελπίδα σου φύγουν αύριο δύο νίκες οι Ουκρανοί, μετά σε πέντε μάτς θα πρέπει να κάνεις δύο νίκες παραπάνω, ενώ αυτοί θα παίζουν με Μαυροβούνιους όχι δυνατούς και Πορτογάλους. Εντάξει, σεβασμός, καλή ομάδα μπάσκετ, το έχουμε ξαναπεί και τότε που παίζαμε μαζί τους, αλλά σίγουρα οι Ουκρανοί θα είναι πιο δυνατοί, σίγουρα. Θα δούμε και αυτός, γιατί δεν ξέρεις, χωρίς Μιχαλιού και τα λοιπά, δεν ξέρω, λένε πιθανώς έστω και υγιή. Αλλά γενικά το ταμπλό είναι λίγο πιο χαμογελαστό για τους από εκεί ομίλους.
0: Ναι, βέβαια, γιατί διασταυρώνουν
2: πέρα από εμάς. Έχουν Μαυροβούνιο και Πορτογαλία. Τέλος πάντων, είναι νωρίς για υπολογισμούς και αν βάλει σε τέτοιο μυαλό, μόνο θολούρα μπορεί να φέρει. Άρα πάμε να κερδίσουμε, εννοείται. Αύριο να πιάσεις τους Ουκρανούς και να τους έχεις από κάτω με μια νίκη.
0: Και μετά, και μετά εδώ στο ΆΚΑ, λογικά, όπου παίξουμε εδώ, τους έχεις εντός έδρας για το δεύτερο
2: παιχνίδι. Καταρχάς, θα μπει τη Δευτέρα στο Telecom Center με την Ισπανία με ένα μεγάλο βάρος λιγότερο, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Όχι χαλαρός, αλλά με ένα μεγάλο βάρος λιγότερο.
0: Εννοείται.
2: Με ένα boost να έχει γίνει δύο μέρες πριν και τρεις μέρες πριν και πάει λέγοντας. Αυτά. Παίζουν.
0: Ερώτηση, αν το ξέρεις βέβαια αυτό, έτσι. Οι παίκτες που δεν θα είναι στην 12 για αυτό το match, προφανώς δεν πάνε απευθείας στις ομάδες τους. Περιμένουν, γιατί μπορεί να είναι στην 12
2: το
0: για το match της. Δηλαδή παραμένουν στην διάθεση της εθνικής,
2: ας το πούμε έτσι. Εννοείται, γιατί ο κανονισμός είναι σαφής ότι δηλώνεις για match 12, όχι για παράθυρο. Μπορεί να φέρεις και παίχτη που δεν είναι καν στην προετοιμασία.
1: Αλλά αν είναι μέσα στη λίστα που έχει δηλώσει
2: της FIBA.
0: Ναι,
2: ναι. Εκεί θα εμφανίσει τη Δευτέρα. Δεν το κάνει κανείς, αλλά δεν είναι σε τίποτα δεσμευτικό αυτή που θα δηλωθεί απόψε στο technical meeting.
0: Ναι, ότι θα είναι και τη Δευτέρα. Ναι, όχι,
2: και τη Δευτέρα.
0: Εγώ το λέω περισσότερο για τους τρεις που θα κοπούν αυτό το παιχνίδι, ότι μπορεί να είναι, θα είναι διαθέσιμη.
2: Εννοείται.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Σαφώς και θα είναι διαθέσιμη. Δεν θα ταξιδέψουν, 12 θα ταξιδέψουν. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι θέλετε να συζητήσουμε. Εντάξει, είπαμε λίγο και πώς είναι η βαθμολογία. Σοφία, σε βλέπω με αγωνία.
0: Εμένα νομίζω λίγο με χάλεσε ο τραυματισμός του Χαραλαμπόπουλου. Διότι στο δυνατό φιλικό με την Πολωνία τον είδα και πήρε και χρόνο. Πήρε και αποφάσεις. Ήταν γενικότερα καλός σε αυτό που τον ήθελε ο Βασίλης Πανούλης. Αυτό δεν ξέρω δηλαδή πώς θα καταφέρει να το μπαλώσει σε τόσο μικρό διάστημα, έχοντας κάνει την προετοιμασία με Χαραλαμπόπουλο.
2: Το πρόβλημα μεγαλώνει γιατί αυξάνεται εκ των πραγμάτων ο ρόλος, ο έτσι κι αλλιώς σημαντικός, αλλά αυξάνεται παραπάνω του Κώστα του Παπα-Νικολάου, ο οποίος με τον τραυματισμό, με τις ενοχλήσεις, δεν το λέω
0: στην αρχή,
2: που δεν έπαιξε και στο πρώτο μάτς, γενικά είχε πάει πιο συντηρητικά. Δηλαδή, ο Κώστας πρέπει άμεσα να βρει ανάσες μεγαλύτερου χρόνου από αυτό που θα είχε με το Βασίλη στην ομάδα. Άρα γίνεται διπλό το πρόβλημα. Βέβαια, μιλώντας για τον Χαραλαμπόπουλο, για τον Παπα-Νικολάου, με την εμπειρία και τις παραστάσεις, σίγουρα μπορεί να μικρύνει αυτό το πρόβλημα και το gap και να είναι πιο έτοιμος, ξέρει πού να καλυφθεί, πού να μπει, ποιο είναι το κρίσιμο σημείο, το ξέρει και ο Σπανούλης. Είναι μια λυσίδα γεγονότα. Σίγουρα όμως χάνει ένα παίχτη με πολύ σημαντικό ρόλο στο ξεκίνημα αυτής της μίνι αλλά πολύ δυνατής προετοιμασίας.
0: Μα φάνηκε, Ζούπα, και στο παιχνίδι με την Πολωνία, τον είδα και καλά δηλαδή το Βασίλη. Το είχε δηλαδή, δεν φοβήθηκε σε κανένα σημείο, πήρε τα σουτάκια του, πήρε τα rebound, έριξε ξύλο, έφαγε και ξύλο προφανώς, εντάξει, αυτός είναι νομίζω ο σκοπός. Εντάξει, ξέρεις τι είναι αυτό που είπαμε και την πρώτη φορά, νομίζω ότι η Εθνική έχει κάνει το καλύτερο που θα μπορούσε. Δηλαδή έχει κάνει μια full προετοιμασία. Αν δεις δηλαδή...
2: Με τον Βασίλη η ατυχία είναι ότι το πρόβλημα έγινε σε απότομα σταμάτημα. Δεν ήταν καν χτύπημα με αντίπαλο γόνατο με γόνατο. Αυτά τα σταματήματα. Απ' την άλλη, πάλι καλά που δεν βγήκε κάτι σοβαρό για το
0: παιδί.
2: Ναι, καλά,
0: δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει, αυτό το νέο ξεκίνημα και στην καριέρα του.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι νέα ομάδα στον Άρη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε
0: ειδικότερα
1: να πούμε αυτό που έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση μέχρι στιγμής. Νομίζω είναι τα 9.000 εισιτήρια που είχαν ανακοινωθεί χθες ότι έχουν πουληθεί.
2: Φαντάζομαι μέχρι σήμερα θα είναι περισσότερο.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αν έχουμε κάποιο νέο, φαντάζομαι στο τέλος της ημέρας κάτι θα υπάρχει.
2: Όχι, ναι, τώρα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
1: Φαντάζομαι
2: αλλά...
1: ότι είναι νωρίς ακόμη.
2: Ναι.
1: Απλά σίγουρα περιμένουμε 15 ή sold out.
2: Νομίζω sold out ότι θα είναι το match.
0: Είναι καλός ο αντίπαλος. Είναι παραδοσιακά ο αντίπαλος που λατρεύουμε να μισούμε.
1: Βέβαια.
0: Εγώ τους λατρεύω απλά τους ανθρώπους. Δεν τους μισώ, αλλά εμπάσχετο.
2: Καλά, το μισούμε. Κατά βάθος, άμα το δεις πολύ.
0: Τους ζηλεύουμε.
2: Ναι,
0: τους ζηλεύουμε. Είναι και ο Χουάντσο στην υπόθεση που είναι γενικότερα πολύ αγαπητός στη χώρα. Και είναι και πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Όχι απαραίτητο ότι θέλουμε την και καλά να πιάσουμε την Ισπανία μεν, αλλά αν κερδίσουμε την Ισπανία έχοντας κερδίσει και την Ουκρανία, ναι, όχι. Αν τους κερδίσουμε και τους δύο, μετά πάμε κανονικά για, όχι απλά για τριάδα, πάμε για πρώτη θέση, διότι Ελλάδα είμαστε, μπασκετική χώρα και πρέπει να το δίνουμε αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μάτς που εκ των πραγμάτων θα έχει πολύ κόσμο και έτσι δείχνει.
0: Εμένα ξέρεις τι μου κάνει η Ισπανία εντύπωση.
2: Τι?
0: Δεν έχει τίποτα φιλικά, λίγα πράγματα.
2: Μαζεύτηκαν χθες.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή γράφαμε στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ο Χουάντσο δεν θα είναι στην πρώτη λόγω της Εθνικής Ισπανίας και ξαφνικά βλέπω ότι ο Χουάντσο κάνει εργομετρικά. Την επόμενη μέρα βλέπω τον Χουάντσο στο ΆΚΑ, έβλεπε Ελλάδα-Πολωνία μαζί με τον Γκραντ. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, αυτοί δεν θα μαζευτούν? Και όντως μαζεύτηκαν, όπως το είπε ο Μενέλαος, εχθές για να παίξουν απευθείας.
2: Προχθές, νομίζω, 25 του μήνα. Και...
1: παίζουν σήμερα με την Πορτογαλία.
0: εντάξει, θεωρητικά εντάξει, αν το θεωρούν εύκολο αυτό τώρα, εντάξει, το μάτς, ναι,
2: okay, ναι, όχι, okay, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του έκανε εντύπωση το πότε μαζεύτηκαν.
0: Ούτε φιλικά, ούτε τίποτα.
2: Και νομίζω μια πληροφόρηση από Ισπανία που αλλιεύσαμε είναι ότι ο Χουάντσο νομίζω δεν θα παίξει σήμερα και θα παίξει μόνο με εμάς.
0: Ο οποίος είναι και αρχηγός μαζί με τον αδερφό του, είναι η αρχηγή της Εθνικής Ισπανίας.
2: Ο αδερφός του είναι ακόμα, νομίζω, το σταμάτησε, το σταμάτησε ο Βίλι την Εθνική.
0: Όχι, κλείθηκε, τώρα με νέα ομάδα ποιος τον πιάνει τον Βίλι. Ποιος τον πιάνει με Μάλαγα πλέον.
2: Ναι, ναι.
0: Αποχώρησε. Οπότε πάμε στις πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, αναχώρηση το απόγευμα όπως είπες.
2: Ναι, τώρα είναι η προπόνηση, 5 και 10 είναι προγραμματισμένη η πτήση. Είναι κατά τις 8.30 η ομάδα εκεί, τίποτα, έχει φαΐ, ξεκούραση, το πρωί αύριο σουτάκια, μάτς 7 η ώρα και επιστροφή μετά. Με ευχόμαστε αυτό που ήθιστε να λέτε για, σε πολλές αφορμές, αλλά εμείς να είναι το τσάρτη της χαράς η επιστροφή, έτσι. Ξημερώματα Σαββάτου πίσω.
0: Βέβαια.
2: Θα δούμε. Ξαναλέω ένα πράγμα το οποίο λέω κάθε μέρα εδώ μιλώντας. Ένα πράγμα το οποίο είναι εγγυημένο, το μόνο που έχουμε δει, είναι ότι η Εθνική θα είναι έτοιμη. Έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία, πολύ καλή δουλειά, πολύ σοβαρότητα, μεγάλη αυταπάνηση από τους παίκτες. Λογικό, ήρθαν από τις διακοπές τους, δεν πήγαν στις ομάδες τους. Όλοι για να είναι εδώ, οπότε θα είναι έτοιμοι, συγκεντρωμένοι. Αυτό δεν εγγυάται κανένα αποτέλεσμα,
0: όχι,
2: αλλά
0: σίγουρα
2: είναι κάτι, μια καλή υποθήκη να ξεκινήσουμε.
0: Όχι, εγώ βλέπω αυτό που είπες και εσύ, ότι έχει και περισσότερες λύσεις σε σχέση με το προηγούμενο παράθυρο. Και μόνο η παρουσία του Ντόρσεϊ είναι καλή, γιατί το πρόβλημα της Ελλάδας στο προηγούμενο παράθυρο ήταν το σκοράρισμα. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το λύσει. Προφανώς και ο Τολιόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το λύσει. Αρκεί να βρει τη σταθερότητα που χρειάζεται για αυτό το πράγμα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό, ότι όσοι ήταν διαθέσιμοι πριν του Γιάννη, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, και μπορούσαν, είναι εδώ, γιατί είπαμε και ο Σλούκας ακόμη ατομικό κάνει με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δηλαδή ότι στον Παναθηναϊκό πήγε και κάνει προπόνηση και δεν ήταν στις προπονήσεις εθνικής. Και ο Ρογκαβόπουλος το ίδιο. Οπότε αυτό, όσοι ήταν διαθέσιμοι, είναι εδώ. Είπαμε, εξαίρεση, η μοναδική εξαίρεση ο Γιάννης.
2: Ναι. Είναι πολύ καλά η, πολύ καλή η, η σύνθεση. Ό,τι μπορείς να περιμένεις, αν δεν υπήρχε και η ατυχία με τον...
0: Αυτό, αυτό πήγα να προσθέσω, αν δεν υπήρχε η ατυχία του Χαραλαμπόπουλου. Τέλεια. Μινέλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ, να καλό ταξίδι, καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό μάτς, καλή επιστροφή. Τα λέμε όλα καλά.
1: Και θα πάνε καλά.
0: Στο χέρι τους είναι.
2: Το χαίρετε. Παρκέ. Καλή συνέχεια. Καλή. Κάτι συνέχεια. Να δούμε και πώς θα κλείσει τα μικρόφωνα η Σοφία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά από όσα πολύ ενδιαφέροντα συζητήσαμε με το Μενέλαο Σεβαστιάδη για τον αγώνα της εθνικής, τον αυριανό καταρχήν αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας. Και λίγες ώρες λοιπόν πριν αναχωρήσει για την Ρίγα μίλησε ο Θανάσης Αντετοκούμπο για την προσπάθεια που κάνει η εθνική ομάδα. Είπε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας, πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι εν ώψη των δύο παιχνιδιών αυτού του παραθύρου. Τελείωσαν τα φιλικά, τώρα έχουμε την Ουκρανία αύριο Παρασκευή και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά. Σίγουρα λέει δεν θέλεις ποτέ να παίξεις το παιχνίδι πριν αυτό παιχτεί μέσα στο γήπεδο. Και λίγο μετά συμπληρώνει το σύνθημα της αναμέτρησης με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι το πιο σημαντικό είναι να πάμε στη Ρίγα και να τα δώσουμε όλα για την νίκη. Νομίζω ότι λακωνικότατος αλλά περιεκτικότατος σε αυτά που ήθελε να πει. Νομίζω ότι η νίκη είναι μονόδρομος, έτσι, και...
1: Εντάξει, ξέρεις τι, είναι, παιδί μου, εγώ το πάω αλλιώς πάντα. Εγώ το σκέφτομαι ως δημοσιογράφος, ξέρεις, mm-hmm. και παίχτες. Μετά από ένα σημείο που λέμε ότι βαριούνται, mm-hmm. βαριούνται γιατί έχουν κάνει τόσες πολλές δηλώσεις που εντάξει και οι ίδιοι δεν θέλουν να πούνε κάτι βαρύγδουπο προφανώς.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Έχουμε καταλάβει, είναι ξεκάθαρο και από τις δηλώσεις του coach και από τις δηλώσεις των παικτών ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αρχικά αυτό με την Ουκρανία. Δηλαδή η Ισπανία, να το πούμε έτσι, αν και όλοι σκέφτονται ότι ξέρεις, υπάρχει και η Ισπανία μετά, είναι ξεκάθαρο ότι οι παίχτες το πρώτο πράγμα που σκέφτονται ότι αυτοί συμπέζουν με την Ουκρανία. Όταν θα τελειώσουμε με την Ουκρανία, διότι όπως είπε και ο Μενελάος, αλλιώς θα είναι να έχει κερδίσει η εθνική και να υποδέχεται την Ισπανία, και αλλιώς θα είναι να έχει χάσει η εθνική και να υποδέχεται την Ισπανία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, οπότε θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ουκρανίας και μετά να δουν τι ακολουθεί, τι υπάρχει. Και το δίνουν όσο πιο καλά μπορούν. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω κρατήσει. Το do or die που είναι με την Ουκρανία.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι. Εντάξει. Έχουν ένα καλό feeling, δεν ξέρω.
1: Αν το βάλουμε καθαρά κάτω ψυχρά, προφανώς η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από την Ουκρανία. Το θέμα είναι όμως τι θα γίνει αύριο το απόγευμα. Ποια ομάδα θα είναι καλύτερη στο παρκέ, ποια ομάδα έχει προετοιμαστεί καλύτερα, ποια ομάδα θα παίξει καλύτερα, ποια ομάδα θα έχει περισσότερες λύσεις. Και σου λέω ότι νομίζω ότι αν δεν υπήρχε το 0 στα 2 του προηγούμενου παραθύρου, δεν θα υπήρχε καμία συζήτηση επ' αυτού. Γιατί δεν ήταν μόνο οι ήττες, ήταν και κακές εμφανίσεις και οι δύο απέναντι σε ομάδες.
0: Πολλά διαστήματα, πολλά. Ναι, ήταν πολύ κακές.
1: Δεν έχουν καμία σύγκριση με την εθνική ομάδα, καμία απολύτως σύγκριση. Δεν υπάρχει τώρα. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο για να κλείσουμε από εθνικές ομάδες και να περάσουμε και στα υπόλοιπα. Διότι είπαμε, το πρώτο debate το κάναμε. Τώρα έχουμε δύο ακόμα που ακολουθούν.
0: Έχουμε πολλά πράγματα.
1: Και μια καλεσμένη. Λοιπόν, η εθνική ομάδα 3-on-3 Under 23. Αναχωρεί για τους μεσογειακούς αγώνες. Το τουρνουά θα είναι, ξεκινάει στις 29 Αυγούστου και τελειώνει 1η Σεπτεμβρίου. Είναι ψηλό εξπρές το τουρνουά.
0: Εντάξει. Είναι το 3-on-3 πάντα είναι και εξπρές.
1: Ναι, γιατί και γρήγορα μπορεί να παίξει και 3 μάτς τη μέρα και
0: βέβαια,
1: παραπάνω.
0: Βέβαια, βέβαια. 3 μάτς είναι και το.
1: Όσοι
0: το
1: έχουμε παίξει σε ερασιτεχνικό επίπεδο 3-on-3, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει 3-on-3. Είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και όσο κερδίζει, παίζει. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό ουσιαστικά περί FIBA το. Την παιδική χαρά του να παίζεις για να κερδίζεις και τα λοιπά, την έκανε και με αθλητές οι οποίοι κάποιοι από αυτούς είναι επαγγελματίες, κάποιοι είναι σε πιο ερασιτεχνικό επίπεδο.
0: Και κάποιοι ασχολούνται πλέον, είναι σημαντικό αυτό να πούμε, και κάποιοι ασχολούνται μόνο με,
1: αυτό,
0: με το 3-on-3.
1: Και ολυμπιακό άθλημα, έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έχουμε την ομάδα των ανδρών που αποτελείται του Βαγγέλη Γιαννουλάκη της Νέας Ιωνίας, τον Ηλία Ρενιέρη του Ερμία Αργυρούπολης, τον Ομπίνα Βίλιαμς Ζέτζα του Παγκρατίου και τον Άγγελο Ραπτήρη του Δούκα. Έχουμε και την ομάδα γυναικών, στην οποία είναι η Γεωργία Παγώνη από την Δάφνη Αγίου Δημητρίου, η Άννα Μαρία Πρίφτη, η Χριστίνα Νταϊάκη από τον Ία Καναφπλίου και η Αμαλία Ιερονιμάκη από το Ζαόν. Επιτελείο της ομάδας είναι ο Θάνος Νίκλας, το θυμόμαστε όλοι προφανώς, mm-hmm. ως προπονητή και του Ολυμπιακού, της ομάδας γυναικών του Ολυμπιακού. Είναι ο Θοδωρής ο Κοτσιαρίδας, ο Τάσος ο Παπαγιαννίτης και ο Άρης ο Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Υπενθυμίζουμε 29 Αυγούστου με 1η Σεπτεμβρίου στους μεσογειακούς αγώνες, οι οποίοι είναι σε πλήρη εξέλιξη στην
0: Τάραντο.
1: Ιταλία, στο Τάραντο, ακριβώς στο Τάραντο της Ιταλίας.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πάμε debate.
0: Θα πάμε σε λίγο debate, μουσικούλα, σήμα και.
1: Ετοιμαστούμε. Βάλε μουσική ρόκι. Κανονικά δεν έχει τώρα.
0: Ρόκι να βάλω, λες. Εντάξει τώρα. Με τι θες να ξεκινήσουμε, με το Καντέρ θες,
1: Με Καντέρ. Όχι, έλεγα και με εθνική. Θες να αφήσουμε το παγκόσμιο κύπελο είναι το top 20, μου έχεις πει.
0: Δεν θυμάμαι
1: πόσες είναι εσύ.
0: Έχουν βγάλει τις 20 καλύτερες αθλήτριες, μάλλον και με. Και έχουν βάλει και το νούμερο 1. Τέλος πάντων, διαφωνώ, δηλαδή.
1: Είδες ποια είναι η ματιά.
0: Αυτά δηλαδή για όνομα.
1: Αυτά τα top, οι top λίστες είναι για να διαφωνείς. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος λόγος να υπάρχουν αυτές οι λίστες.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο.
1: Ναι, πάμε μουσική. Να ετοιμάσουμε εδώ και τις 20 αθλητρίες έτοιμες. Και θα πω τελευταίος.
0: Ναι. Έστειλε και επιστολή γιατί μαρτυρήθηκε τρομάρα του.
1: Αλλήμον.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν,
1: αφού μπορεί.
0: Ναι, βέβαια.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Λοιπόν, τι, αλλάζουμε.
2: Αλλάζουμε.
1: Λοιπόν,
2: αλλάζουμε.
1: Επιστρέψαμε. Ακούτε άμεσο replay. Σοφία Βαλσάμι, Μιχάλης Γκουλένογλου, Γιώργος Ιβγενίδης, Δημήτρης Μελίσης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3. Μέχρι και αύριο είναι το πρόγραμμα των τρίωρων εκπομπών. Από Δευτέρα επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς ΕΟΚ Web Radio. Και εκεί που είχαμε πει να κάνουμε το debate για το top 20 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλάξαμε γνώμη.
2: Θα μιλήσουμε για τον αγαπημένο Καντέρ. Ο φίλος σου.
1: Είναι αλήθεια. Δεν είμαστε και κολλητοί για το Θεό και την Παναγία. Δεν είναι τέτοιο.
2: Αγαπάει την Ελλάδα, έτσι λέει τουλάχιστον. Αλλά δεν ξέρω αν τώρα την αγαπάει. Δεν ξέρω γιατί. Με αυτά που βλέπω εδώ.
1: Μπράβο.
2: Μου φαίνεται ένας άνθρωπος τελείως ολοπρόσαλος.
1: Μέχρι πρότινος, και το έχω πει κιόλας, θεωρούσα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ γνωρίζει ότι αυτό που κάνει τον βλάπτει, δεν ξέρω αν τον βλάπτει, τον έχει βλάψει και οικονομικά, δεν είναι ότι ζει στον δρόμο, προς Θεού. Ίσα ίσα έχει κάποιες πολλές γνωριμίες με... όχι βουλευτές, από άτομα του Κογκρέσου και τέτοια πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει αρκετές φορές στα κανάλια. Θεωρούσα λοιπόν ότι όλος αυτός ο σκοπός που είχε εναντίον της Τουρκίας, εναντίον του Ερντογάν, τον θεωρούσα πολύ σωστό, αν και ήταν σε ένα σημείο αιμονικό πια. Έτσι, είχε περάσει ένα σημείο αιμονικό. Απ' την άλλη, όταν σε κυνηγάνε να σε συλλάβουν για να σε οδηγήσουν στην Τουρκία σε κάποια φυλακή που δεν ξέρουν αν θα ξαναβγείς, προφανώς και γίνεσαι αιμονικός. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Τον είχα συναντήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του που είχε κάνει εδώ στην Αθήνα. Okay. Πριν αρχίσει όλη αυτή η ιστορία με τον WNBA.
2: Ο κύριος λοιπόν θέλει να, όπως είπαμε, θέλει να παίξει στον WNBA.
1: Κυρία, δεν ξέρω τι δηλώνει.
2: Ναι, δεν ξέρω τι δηλώνει. Ας είναι ό,τι θέλει, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, θέλει να παίξει στον WNBA και εμφανίστηκε λοιπόν και σε αυτό το φοβερό αγώνα Chicago Sky Indiana Fever. Και. Εντάξει. Έφτασε ο συγκεκριμένος αγώνας σε τηλεθέα που μάλωσε κιόλας με την...
1: Ναι, μάλωσε, αποβλήθηκε. Ψέματα, πηγαίνοντας στο γήπεδο είχε συναντήσει πολλές αντιδράσεις από κόσμο που τον είδε έξω. Κάποιοι τον έβρισαν, ναι. Κάποιοι τον αποδοκίμασαν, κάποιοι του έκαναν χειρονομίες, απρεπείς χειρονομίες, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Ο ίδιος δεν έκανε κάτι, τους άκουγε πολύ στοϊκά, να το πούμε έτσι. Μπήκε στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τα λόγια του, γιατί από την άλλη πλευρά δεν έχουμε ακούσει κάτι.
2: Όχι.
1: Όταν πανηγύρισε ένα καλάθι της Κέιτλιν Κλάρκ, μία
2: τσακώθηκε με την Αντάσα Κλάουντ του.
1: Μπράβο, η Κλάουντ του άρχισε να τον βρίζει. Αυτός δεν απάντησε ακριβώς, αλλά η κίνησή του και μόνο ήταν προκλητική, ανοίγοντας τα χέρια σαν να λέει: εδώ είμαι, τι θέλεις.
2: Όχι, δεν άνοιξε μόνο τα χέρια. Το θέμα είναι τι έγραφε και το μπλουζάκι του. Γυναίκα ουσιαστικό, ενήλικη γυναίκα. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι. Είναι το καλά ορισμός του λεξιλογίου για τη γυναίκα, κάπως έτσι. Ναι. Γιατί αυτό προωθεί. Εδώ και καιρό λοιπόν ο Καντέρ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να δηλώνει γυναίκα στο πλαίσιο όλης της γκο κουλτούρας. Και έχει, για να το ολοκληρώσουμε όλο, για να έχει δηλώσει επίσημα. Συμμετοχή
2: στα draft.
1: Του draft του WNBA, το οποίο είναι τον Απρίλιο, έχουμε ακόμα καιρό δηλαδή. Ο ίδιος δηλώνει ότι έχει βρει ένα παραθυράκι, διότι ο κανονισμός στο draft δεν εξηγεί ότι η γυναίκα είναι βιολογικά γεννημένη γυναίκα κτλ. Οπότε το πάει στο ότι δηλώνω γυναίκα, αφού εσείς λέτε και γυναίκα, και γι' αυτό δηλώνω συμμετοχή, και έχει ξεκινήσει ένα θέατρο του παραλόγου, το οποίο κανείς δεν γνωρίζει. Πού θα οδηγήσει.
2: Λοιπόν, αυτή η εμφάνιση που έκανε στο γήπεδο πάντως στον αγώνα Chicago Sky Indiana Fever είχε 3,3 εκατομμύρια τηλεθεατές.
1: Πάρα πολύ καλό είναι. Εντάξει, ήταν και καλό μάτς βέβαια. Έτσι, ήταν και καλό μάτς, αλλά νομίζω ότι το ξεσήκωσε.
2: Το μάτς με τις μεγαλύτερες, λέει, όρο, με το μεγαλύτερο μέσο όρο τηλεθέασης στο WNBA παραμένει. Το πρόσεξε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ωραίο στοιχείο. Λέει, είναι Los Angeles Sparks, New York Liberty, 5 εκατομμύρια. Και μετά είναι το Phoenix Mercury, Charlotte King, Sting, με 3,59 εκατομμύρια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και αυτά τα δύο παιχνίδια, ξέρεις από πότε είναι? Από την πρώτη χρονιά του WNBA, το 1997, τότε που ξεκίνησαν.
1: Βέβαια. Και ήταν, υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον κτλ.
2: Ναι, τότε που πήραν το πρωτάθλημα, νομίζω, οι Houston Comets, νομίζω, το πρώτο.
1: Δεν το θυμάμαι, παίξουμε τίποτα αυτό. Οπότε δεν μας πειράζει, εντάξει.
2: Οκ, η ουσία είναι ότι προκαλεί ο άνθρωπος. Και τώρα το αγόρι αυτό με επιστολή του ζητάει εξηγήσεις για την απομάκρυνσή του από το γήπεδο. Να πούμε τι λέει, να το διαβάσω λίγο, γιατί είναι λίγο ενδιαφέρον τα όσα λέει. Να διευκρινιστεί, λέει, ποιος κανονισμός οδηγία η πολιτική χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση θεατών, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, με διαφορετικό τρόπο λόγω των απόψεών τους. Να γίνει γνωστό ποιος έλαβε ή ζήτησε την απόφαση για την απομάκρυνσή του από το γήπεδο, είτε πρόκειται για άνθρωπο του NBA, είτε τον Chicago Sky, είτε τον Win Trust Arena ή της ασφάλειας. Να επιβεβαιωθεί αν η συμπεριφορά της Natasha Cloud, αυτή που του την είπε, θα εξεταστεί βάσει των κανονισμών του WNBA και τη συμπεριφορά των παιχτών απέναντι στους φιλάθλους και αν θα υπάρξουν κυρώσεις για την ίδια, την ομάδα ή τη διοίκηση. Θέλει να του επιστραφεί εξ ολοκλήρου το ποσό που κατέλαβε για τα court site εισιτήριά του και θέλει να διατηρηθεί όλο το σχετικό υλικό από το περιστατικό, όπως βίντεο, αναφορές, ασφαλείς και επικοινωνίες που αφορούν την παρουσία και την απομάκρυνσή του, καθώς και την ανακοίνωσή του για τον draft του WNBA και τη δημόσια δράση του υπέρ του γυναικείου αθλητισμού. Εντάξει, υπάρχουν και ειδικοί για να λύσουν τα θέματα.
1: Πολύ ειδικοί. Εγώ σου είπα, δεν μπορώ να καταλάβω πλέον. Δηλαδή, στην αρχή θεωρούσα ότι ο Καντέρ τρόλαρε. Πλέον δεν είμαι, μάλλον είμαι σίγουρος ότι δεν τρολάρει.
2: Υπάρχουν κάτι πάρα πολύ ειδικοί που μπορούν να σου λύσουν, ναι, τα προβλήματα.
1: Δεν ξέρω πια ποιος είναι ο σκοπός του, τι θέλει να καταδείξει.
2: Καταρχήν, σε τι ηλικία είναι?
1: Είναι 30, δεν είναι 32 νομίζω ο Καντέρ. 33 κάτι, δεν είναι μεγάλος. Μόνο. Ο Καντέρ μπορούσε πολύ εύκολα, εάν δεν τον είχε αποβάλει το NBA, αποβάλει εισαγωγικά πάντα έτσι. Είναι 34. Είναι μια χαρά ηλικία. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει πολύ εύκολα. Εντάξει, και στο NBA σε κάποια ομάδα.
2: Συγγνώμη.
1: Στο NBA να παίξει.
2: Τώρα θέλει να. Δεν θα το πω, όχι, γιατί άμα το πω θα γίνω πολύ κακιά. Τέλο πάντων, νομίζω ότι θα είναι και μεγαλύτερη η ηλικία που θα δηλώσει. Ή μεγαλύτερη η ηλικία που θα δηλώσει στο draft.
1: Είναι φοβερό αυτό, ναι, εντάξει. Γιατί είναι ωραίο, θα μπορέσει να εμφανιστεί.
2: Τι?
1: Εντάξει.
2: Τι θα φοράει?
1: Δεν έχω ιδέα. Να πούμε ότι αρχικά η ομάδα των Chicago Sky τον έχει. Τον Καντέρ τον έχει. Του είχε απαγορεύσει την είσοδο σε άλλους αγώνες. Δεν τον αφήνει να ξαναπάει στο κήπεδο.
2: Και καλά κάνει.
1: Εμένα, να σου πω ποιο είναι το. Δεν είναι ακριβώς παράπονο. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Εν πάση περιπτώσει, έχει βγει ο Καντέρ να κάνει αυτό που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι σωστό, γιατί κάτι κάνει, αγώνα ενάρετο, στο μυαλό του πάντα λέμε, έτσι. Θα ήθελα κάποιος να βγει από το WNBA, υπεύθυνα όμως, δηλαδή, και να πει ότι, παιδιά, δεν είναι λογικό αυτό που κάνει ο Ενές Καντέρ, δεν δεχόμαστε την συμμετοχή του, τον παρακαλούμε να σταματήσει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, θα ήθελα κάποιος από τη Λίγκα να βγει και να πάρει έστω μέσω ανακοίνωσης, μέσω κάτι. Δηλαδή, ήδη έχει κυκλοφορήσει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι η Λίγκα δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή του Ενές Καντέρ στον
2: τράπεζο
1: του
2: WNBA.
1: Αλλά είναι μόνο ρεπορτάζ. Ας βγει η Λίγκα, όπως βγαίνει το NBA καλή ώρα, βγαίνει ο Κομισάριος, βγαίνει ο Σίλβερ μπροστά, οτιδήποτε συμβαίνει. Την προηγούμενη φορά, για να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, βγήκε το ESPN και είπε ότι έληξε η έρευνα που κάνει το NBA αναφορικά με τον Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος μπλέκεται σε ένα σκάνδαλο, ας το πούμε έτσι, όχι χρηματισμού, παίρνει χρήματα κάτω από το τραπέζι από διάφορες άλλες εταιρείες που μπλέκονται εκεί, Clippers, και αυτό το πράγμα το εξετάζει το NBA, έχοντας παγώσει και την ανταλλαγή του Λέοναρντ στους Toronto Raptors, η οποία έχει ανακοινωθεί. Έχει βγει ως ρεπορτάζ εδώ και 1,5 μήνα και δεν έχει γίνει ακόμα, διότι το NBA ερευνά την κατάστασή του. Βγήκε λοιπόν το ESPN και είπε ότι ο Λέοναρντ είναι αθώος. Έληξε η έρευνα. Μία ώρα μετά η Λίγκα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και λέει ότι η έρευνα συνεχίζεται ακόμα.
2: Αυτό
1: που διαβάσατε είναι ψευδές, δεν ισχύει κτλ. Θα έπρεπε λοιπόν το WNBA, για να δείξει και ότι έχει αντανακλαστικά κανονικής και μεγάλης λίγκας, όπως θέλουν να λένε ότι είναι, και είναι μεγάλη λίγκα, αλλά θα πρέπει να συμπεριφέρεται και ανάλογα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει θέση για αυτό το ζήτημα και να είχε εμποδίσει τον Καντέρ να συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει.
2: Πράγμα, ναι.
1: Όχι ότι είναι λογικό αυτό που κάνει ο Καντέρ, ξαναλέω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει. Αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει το WNBA ήδη να έχει πάρει θέση για αυτό το ζήτημα, όπως και για τον άλλον, τον Royce White, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο παίκτης που βγήκε αυτός και δήλωσε: είμαι γυναίκα, θέλω και εγώ να κατέβω στο draft του WNBA. Για να τελειώνει εκεί η ιστορία, διότι όσο πιο πολύ τραβάει,
2: τόσο χειρότερο γίνεται.
1: Θα πάμε στο αυτός και δήλωσε: είμαι γυναίκα, θέλω και εγώ να κατέβω στο draft του WNBA. Για να τελειώνει εκεί η ιστορία, διότι όσο πιο πολύ τραβάει,
2: τόσο

0: Αν το τρόλαρε ο Ένες Καντέρ αυτό το πράγμα.
1: Δεν νομίζω ότι τρολάρει.
0: Όχι,
1: δεν νομίζω
0: ότι είμαι σίγουρος ότι δεν τρολάρει.
1: Σου είπα, υπάρχουν ειδικοί.
0: Για όλους.
1: Για όλους. Έτσι. Ας βρει λοιπόν τον ειδικό του. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ναι, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Τουλάχιστον μέχρι να έχουμε κάτι νεότερο ή κάποιο νέο επεισόδιο ή κάποιο νέο κεφάλαιο σε όλη αυτή τη.
1: Νομίζω ότι εντάξει, δεν κάτσε. Δεν τον βλέπω έτσι όπως φαίνεται ότι θα κάτσει και ήσυχος.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά ξέρεις τώρα, το θέμα είναι ότι τη ομάδα του Σικάγο απορρεύεται η είσοδός του. Μπορεί να θελήσει να πάει στο Λος Άντζελες. Μπορεί να θελήσει να πάει στο Las Vegas.
1: Τόσες ομάδες
0: το ίδιο. Ναι, αυτό σου. Θα έχει την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή θα τον εμποδίσουν να μπει γενικότερα. Θα του πούνε μεγάλες ή έχεις έρθει εδώ για να προκαλέσεις. Ακόμη και η παρουσία σου προκαλεί. Οπότε δεν σε θέλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα. Να πω ήδη επί του πιεστηρίου, γιατί ανακοινώθηκε τώρα πριν από λίγο, επειδή τον έχουμε φιλοξενήσει κιόλας εδώ, τον Χρήστο Σαλούστρο, ο οποίος έχει αποσυρθεί, έχει γίνει ψυχολόγος.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, το είδα. Το είδα. Και είναι επίσης να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι άτομα που έχουν κάνει τη δική τους διαδρομή στα παρκέ μένουν στο χώρο και ακολουθούν ένα άλλο έτσι. Μένουν στο χώρο δίπλα και προσπαθούν να βοηθήσουν. Με ποιο τρόπο? Ο Σαλούστρος θα είναι ο νέος ψυχολόγος του Περιστερίου.
0: Ακριβώς. Ο οποίος έχει παίξει και όλο το Περιστέρι. Προφανώς και ξέρει τον κόσμο Σαντόπουλο.
1: Για μένα αυτό δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Όσο έχει σημασία ότι ένας πρώην παίκτης, ο οποίος έχει παίξει νομίζω και εθνική ανδρών.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι. Με μια αξιοπρόσεχτη παρουσία στο πρωτάθλημα. Θα είναι ψυχολόγος. Δεν το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό το είπα ότι εντάξει, δεν είναι, είναι και το ξέρανε κιόλα το Χρήστο στο Περιστέρι, αλλά δεν είναι και εύκολο το μια ομάδα να βάλει μπροστά αυτό το κομμάτι. Αν και δεν θα έπρεπε πια να θεωρείται ταμπού σε καμία περίπτωση,
1: όχι,
0: δεν αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε, νομίζω, ότι όλες οι ομάδες, αν δεν έχουν ήδη, θα πρέπει να έχουν ένα αθλητικό ψυχολόγο, διότι ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να χρειαστεί.
1: Ναι,
0: είναι ξεκάθαρο.
1: Βέβαια. Και να πείθουμε καλή επιτυχία στον Χρήστο Σαλούστρο.
0: Σπουδάζει ακόμα το αντικείμενο.
1: Α.
0: Έτσι, γιατί είπα, τον είχαμε βγάλει εδώ στον αέρα γι' αυτό και μόνο το,
1: okay.
0: Το ότι επέλεξε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μετερίζει, όχι να γίνει προπονητής ή να ασχοληθεί με ακαδημίες και τέτοια πράγματα.
1: Όπως
0: καλή ώρα ο Θοδωρής Ζάρας για παράδειγμα.
1: Να ασχοληθεί διοικητικά σε φάση του μάνατζερ, γενικός διευθυντής.
0: Ο Θύμης Ρετζιάς για καλή ώρα που είναι στο ΕΣΑ και τρέχει το μαγαζί ουσιαστικά σε πολλά κομμάτια του. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Ναι, αυτός επέλεξε να ακολουθήσει αυτό το μετερίζει του αθλητικού ψυχολόγου. Το οποίο ξαναλέω, επειδή έχω μιλήσει και με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, τον άλλοτε τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και στην εθνική ομάδα έχει παίξει με πολύ μεγάλη καριέρα και στη Μίλαν έχει φτάσει να υπερασπίζεται τα δοκάρια της κτλ. Είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω.
1: Ναι. Και το θεωρούμε λίγο κάπως.
0: Ναι,
1: όχι να μην το θεωρούμε.
0: Και οφείλουμε να κάνουμε άλματα πια για αυτό το πράγμα. Όχι για να αποφύγουμε κάτι κακό μπρος. Δεν είναι τώρα όπως. Μην φτάσουμε στα παραδείγματα της Γερμανίας, ποδοσφαίρου με τραυματοφύλακες στον Ένκε κτλ. Που φτάσαν στο σημείο από την κατάθλιψη να αφαιρέσουν τη ζωή τους. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να διαχειριστεί ένας αθλητής ένα τραυματισμό, ακόμη και ένα χωρισμό. Έτσι, δηλαδή τώρα αυτό που ο Λούκα Ντόντσιτς χώρισε τη σύντροφό του και δεν μπορεί να δει τα παιδιά του, θα έπρεπε να δει κάποιον άνθρωπο να του πει πώς να το διαχειριστεί.
1: Δεν είναι και εύκολο.
0: Εφόσον δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο ίδιος. Ναι. Γιατί τώρα βλέπεις ο Ντόντσιτς, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Ο Ντόντσιτς εμφανίζεται πιο λεπτός από ποτέ. Έχει αλλάξει στυλάκι στο μαλλί του. Γενικότερα δείχνει ότι είναι ένας διαθέσιμος νεαρός, ο οποίος τυχαίνει να παίζει και μπάσκετ.
1: Και βγάζει και ελάχιστα χρήματα, έτσι.
0: Εντάξει, βγάζει και ελάχιστα χρήματα. Τι να κάνεις τώρα.
1: Λοιπόν, οκ. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
0: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, άμεσο replay, και θα επιστρέψουμε, γιατί στα της εθνικής, μάλλον θα επιστρέψουμε σωστότερα στα της Ουκρανίας, της αυριανής αντιπάλου της εθνικής ομάδας για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μίλησε ο αρχηγός της εθνικής Ουκρανίας, ο Ντένις Λουκάσοφ, να δούμε εντάχει τι είπε. Έχουμε αρχίσει, λέει, να αναλύουμε την ελληνική ομάδα, να βλέπουμε βίντεο και να προετοιμαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερες συστάσεις για αυτή την ομάδα. Είναι η κάτοχη του χάλκινου μεταλλείου από το τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Σχεδόν όλοι οι παίχτες αγωνίζονται σε ομάδες της Ευρωλίγκας και παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Όλοι τους έδωσα το παρόν, εκτός από το Γιάννη, εννοεί τον Αντετοκούμπο φυσικά, ο οποίος δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί στην ελληνική ομάδα σε αυτό το παράθυρο των αγώνων. Υπέστη σαν διαιτητή στο προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα θα είναι έτοιμοι για μάχη και θα προσπαθήσουν να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν δύο νίκες, ακριβώς όπως και εμείς. Κάθε παιχνίδι θα είναι καθοριστικό για εμάς. Συγκεντρωνόμαστε και έχουμε κατά νου ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην το μετανιώσουμε αργότερα. Και για το μάτς των δύο εθνικών ομάδων στο Ευρωμπάσκετ του 2022 είπε ότι θυμάμαι πάνω απ' όλα την κυριαρχία του Γιάννη. Ήταν ασταμάτητος σε κάθε παιχνίδι. Είναι superstar του παγκοσμίου μπάσκετ. Το παιχνίδι οργανώθηκε άψογα από τον καλάθι, ενώ διαθέτουν πολύ δυνατούς σουτέρ όπως ο Τάιλερ Ντόσεϊ, ο οποίος αποτελεί πιθανότητα τη βασική απειλή στη σημερινή σύνθεση της ελληνικής εθνικής ομάδας. Διαβασμένος νομίζω έτσι.
1: Εντάξει, ναι, κοίταξε, και φαντάζομαι έχουν περάσει από τότε τόσα χρόνια. Δεν έχει ξεχάσει τι έχει γίνει σε αυτό το μάτς. Είχα τη χαρά να είμαι στο γήπεδο. Είχα πάει τότε. Έχει βάλει 41 πόντους, αν το κουπώ. Σε αυτό το παιχνίδι. Έχει 41 πόντους σε 27 λεπτά.
0: Ωραία.
1: 9 rebound. Ήταν γιατί οι Ουκρανοί για κάποιο διαβολικό λόγο. Εντάξει, κατά βάθος νομίζω ότι θυμάμαι το διαβολικό λόγο. Ναι, γιατί. Α, όχι, ο Μπαγκάτσης ήταν προπονητής. Εντάξει, όχι. Το παίρνω πίσω. Νομίζω ότι ήταν άλλος προπονητής.
0: Okay.
1: Για κάποιο διαβολικό λόγο είχαν επιλέξει να παίξουν το Γιάννη σε άμυνα ένα εναντίον ενός. Ούτε να του κάνουν τείχος, ούτε να βγαίνουν 2-3 βοήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε να του δυσκολέψουν τη ζωή. Ουσιαστικά του έδωσαν του Γιάννη αυτό που ήθελε.
0: Και ο Γιάννης.
1: Και ο Γιάννης τον πήρε, είπε ευχαριστώ. Και δεν σταμάτησε να σκοράρει. Να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι όντως καλά κάνει και θυμάται τον καλάθι. Διότι ο καλάθι είχε 13 πόντους, 5 rebound, 7 assist και 2 λάθη σε 30 λεπτά συμμετοχής. Και ο άλλος που είχε διψήφιο, ήταν τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 13 πόντους. Ήταν τότε που ακόμα ο Ντόρσεϊ έπαιζε καλά στο, εκεί, σε εκείνο το τουρνουά. Ο Ντόρσεϊ ήταν καταπληκτικός στον όμιλο, στον όμιλο που έγινε στο Μιλάνο. Και όταν πια μεταφερθήκαμε στο Βερολίνο, εκεί άρχισε λίγο να κουράζεται, να μην έχει καλά παιχνίδια. Και αυτό ήταν που μέτρησε κιόλας στο να μην καταφέρει η Εθνική να πάει πιο μακριά σε εκείνο το τουρνουά. Αλλά προφανώς ο Λουκάσοφ δεν έχει ξεχάσει τους 41 πόντους του Γιάννη, όπου λέμε ότι ήταν πραγματικά όχι σόου. Γιατί νομίζω εκείνη τη μέρα, αν το θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και η μέρα που έχει βάλει και ο Ντόντσιτς μια σαραντάρα. Κάτι τέτοιο. Θα το δω όσο λες εσύ κάτι, θα το ψάξω, γιατί νομίζω ότι ήταν ουσιαστικά η απάντηση, ρε παιδί μου, ας το πούμε έτσι, του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
0: Νομίζω ότι και με βάση τα λεγόμενα του Λουκάσοφ το βλέπουν και αυτοί έτσι πολύ σοβαρά το παιχνίδι. Ξέρουν ότι είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι και για αυτούς.
1: Εννοείται. Και ξέρουν ότι είναι και, να το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή είναι καβάλα στο άλογο. Είναι μπροστά, είναι στις θέσεις πρόκρισης. Έχουν κάτι παραπάνω από την Ελλάδα και αυτό φοβούνται προφανώς να μην χάσουν και εκεί ποντάρουμε κι εμείς.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι αν συγκρίνουμε τα ρόστερ, υπερτερούμε. Το θέμα είναι να το αποδείξουμε και μέσα στο
1: παρκέ. Τα πάντα στο παρκέ έχουμε πει, βέβαια.
0: Ναι, τα πάντα εκεί είναι ο καθρέφτης. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Εγώ επιμένω σε αυτό το παιχνίδι.
1: Εντάξει, λοιπόν. θα έπρεπε να έχουμε πίστη, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Εντάξει, σου πάει. Το πρόβλημα για μένα ήταν αυτό. Το ότι έχουν προηγηθεί αυτές οι ήττες που δεν θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
1: Μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι να βρω εγώ αυτό που ψάχνω.
0: Ναι, ναι.

0: Το βρήκα. Είναι την ίδια μέρα.
1: Το βρήκαμε.
0: Την ίδια μέρα που ο Γιάννης έχει βάλει 41 στην Ουκρανία, ο Ντόντσιτς έχει βάλει 36 στη νίκη της Σλοβενίας επί της Γερμανίας με 88-80. Mm-hmm. 36 πόντους, 10 rebound, 4 assist.
1: Λοιπόν, να πούμε όμως που επιστρέψαμε σε ρυθμούς παγκοσμίου ότι η FIBA ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το Mundo Basket 2027. Σήμερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Παρακαλώ, σήμερα. Λοιπόν, ένα χρόνο λοιπόν ακριβώς πριν τον Τζάμπολ, η FIBA ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τη διοργάνωση που φυσικά θα γίνει στο Κατάρ. Θα είναι από 27 Αυγούστου 12 Σεπτεμβρίου. Και δίνει στον κόσμο τη δυνατότητα να κλείσει από τώρα, ένα χρόνο πριν, θέση στην εξέδρα των γηπέδων. Να πούμε ότι τους δίνει τη δυνατότητα έκπτωσης 20% σε επιλεγμένα πακέτα εισιτηρίων. Όσο 29 Αυγούστου σου δίνει και το τυράκι για να πάει να το κλείσεις τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε, άνοιξε η πλατφόρμα για τα εισιτήρια του Mundo Basket 2027.
0: Ωραία είναι, το Κατάρ ωραία θα είναι. Θα έχει ζέστη, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Έξω.
0: Έξω, μέσα θα έχει κρυό.
1: Ναι,
0: air condition.
1: Μέσα θες μπουφάν.
0: Εντάξει, όχι απαραίτητα, αλλά για όποιον δεν έχει πάει στο Κατάρ, η διαφορά του έξω με το μέσα
1: είναι τραγική.
0: Είναι κακή, εν πάση περιπτώσει, διότι έξω είναι έρημος, εννοείται προφανώς, έχει περισσότερη ζέστη. Ό,τι φορά που έχω πάει, καθόμουν και απλά ίδρωνα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έκανα τίποτα και ίδρωνα από την υπερβολική ζέστη. Αλλά εντάξει, προφανώς τα κλειστά θα έχουν air condition, δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς το Κατάρ κατάφερε να κάνει παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου χωρίς να γίνει τίποτα. Με κλειστές οροφές όπου μπορούσαν, με κλιματιστικά τα οποία ψυχραίναν την ατμόσφαιρα κτλ. Νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Με την ελπίδα, είπαμε, να είναι και εθνική σε αυτό το ραντεβού. Διότι το πιο βασικό, έχοντας το παράδειγμα της Κροατίας, είναι καλό είναι να παίρνουμε τα μετάλλια, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά ο πρωταρχικός στόχος μας πρέπει να είναι να είμαστε εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ βασικό. Η Κροατία, για παράδειγμα, που τα θαλάσσωσε στο Ευρωμπάσκετ του 22, έχασε το επόμενο παγκόσμιο, έχασε τους Ολυμπιακούς και ουσιαστικά μια γενιά ψάχνει τώρα την εξηλαίωση με την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο του 27. Και δεν θα θέλαμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή να χάσουμε μια διοργάνωση, γιατί χάνοντας μια διοργάνωση μπορεί να χάσει και δεύτερη.
1: Ναι, ναι,
0: μπορεί να συστοιχίσει τους Ολυμπιακούς.
1: Όχι, όχι.
0: Και δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Πρέπει να είμαστε εκεί. Και για να γίνει αυτό, βεβαίως, χρειάζεται νίκη στα παράθυρα.
1: Λοιπόν, εδώ, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
0: Βεβαίως.

0: παίρνω πίσω.
1: Πάμε. Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Άμεσο replay. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Είπαμε μέχρι τις 3. Σοφία Βαλσάμι, Μιχάλης Γκουλένογλου πίσω από τα μικρόφωνα.
1: Άμεσο replay. Και χαίρομαι όταν οι ομάδες του μπάσκετ μπαίνουν στη διαδικασία να ασχολούνται και με πράγματα ιατρικοκοινωνικού περιεχομένου, να το πω έτσι. Και μιλάω φυσικά για τον Ανδρογέα, ο οποίος πραγματικά είναι μια ομάδα η οποία μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση για τις δράσεις που είναι εκτός μπάσκετ, μάλλον που συνδυάζει δράσεις μαζί με τον μπάσκετ. Και τι έχω να πω, πέρα από πέρσι που έκανε πάρα πολλές δράσεις με αφορμή και τις γυναίκες, βασικά είχε κανονίσει μαστογραφία έξω από το γήπεδο με ειδικό συνεργείο στη διάρκεια αγώνα της ομάδας, έξω από το Λίντο δηλαδή. Σίγουρα έχει μπει στη διαδικασία και συνεχίζει πλέον σε αυτό το ρυθμό, και αύριο θα έχουν προληπτικά στο κλειστό του Λίντο, θα μπορούν από τις 2.30 μέχρι τις 5.30 όλες οι αθλήτριες του νομού, ανεξαρτήτως αθλήματος, να κάνουν εξετάσεις για την κυστική ίνωση. Λοιπόν, νομίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυστική ίνωση είναι μια σοβαρή κληρονομική γενετική ασθένεια που προσβάλλει τους πνεύμονες και το πάγκρεας. Προκαλείται από ένα γονίδιο. Γενικά είναι κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας, με την έννοια ότι πολύ μεγάλος λόγος γίνεται για την κυστική ίνωση, Μιχάλη μου.
0: Και πρέπει να γίνεται. Ναι. Όχι μόνο για την κυστική ίνωση, γενικότερα. Νομίζω ότι η πρόληψη, είτε μιλάμε για άνδρες είτε για γυναίκες, είναι κάτι που οι Έλληνες δεν το έχουμε πολύ.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το έχουμε.
1: Είναι και κληρονομική νόσος. Τώρα εντάξει, να μην πούμε στα ιατρικά θέματα, να πούμε όμως ότι γεννιούνται και παιδιά με κυστική ίνωση, και αυτό το κληρονομούνται από τους γονείς τους. Γενικά είναι μια κατάσταση η οποία προκαλεί έτσι πολλά παρενέργειες. Λοιπόν, να πούμε ότι για αυτό το λόγο λοιπόν ο Ανδρογέας ξεκινάει προληπτικές εξετάσεις, καλώντας τον κόσμο να έρθει αύριο στο γήπεδο. Και η β' φάση αυτού του προγράμματος θα αφορά τις μαμάδες των παιδιών των ακαδημιών και όλες τις γυναίκες που θέλουν να έρθουν να κάνουν την εξέταση για την κυστική ίνωση. Σε λιγάκι θα μιλήσουμε με την αρχηγό του Ανδρογέα, που θα σταθούμε στη δράση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι και μια επαρχιακή ομάδα η οποία όμως δίνει τεράστιο βάρος σε αυτές τις δράσεις, σε αυτούς τους τομείς, και είναι αξέπνη. Δεν ξέρω τι λες εσύ, Μιχάλη μου.
0: Κάθε πρωτοβουλία γενικότερα είναι αξιέπαινη, αρκεί να γίνεται σωστά προφανώς. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ξέρεις τι, έχουμε μάθει στην Ελλάδα να ψηρίζουμε που λέμε τη μαϊμού.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει κάτι καλό, και προπάντων δωρεάν, έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, το βλέπουμε γενικότερα. Φαντάζομαι στην Αθήνα είναι πολλές φορές που κάνουν κάποιους προληπτικούς ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δημιουργούν ουρές.
1: Ξέρω.
0: Έτσι, θεωρούμε δεδομένο ότι η ασφάλιση για εργαζόμενους και μη εργαζόμενους είναι αγαθό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πολλές φορές και η ασφάλιση που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος μπορεί να μην καλύπτει, να μην υπάρχουν χρήματα για να καλύψει. Οπότε οποιαδήποτε πρωτοβουλία και αν υπάρχει, για μένα καλή είναι. Και όπως είπα, είτε άνδρες είτε γυναίκες, κάνω νόμα την ηλικία που είσαι τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: είσαι τώρα
1: 20 να πούμε και ποια όργανα επηρεάζει. Να πούμε και ποια όργανα επηρεάζει και στην κίνηση. Είναι η παρήνη, η κόλπη στη μύτη, οι πνεύμονες, το ύπαρ, το πάγκρεας, το πεπτικό σύστημα και το αναπαραγωγικό σύστημα. Επίσης αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και είναι μία περίπτωση που πρέπει να κοιτάμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνδεθούμε με την Κρήτη σε λιγάκι, όπου θα έχουμε κοντά μας την Μάρια Δανδουλάκη, η οποία θα μας μιλήσει για αυτή τη δράση, στην οποία θα συμμετέχει και αυτή. αλλά και γενικότερα για τον ανδρογέα. Σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στην άλλη άκρη, όπως σας είπαμε, της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την Μαρία Δανδουλάκη, την αρχηγό του Ανδρογέα. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς είμαστε, ζεσταίνεστε εκεί στην Κρήτη?
2: Κάνει υπερβολική ζέστη από χθες, αλλά όλα μπαίνουν καλώς.
0: Όλα βαίνουν καλώς και η προετοιμασία καλώς και οι δράσεις του Ανδρογέα βαίνουν καλώς.
2: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή είναι και το πιο άμεσο, λίγο για αυτή την νέα πρωτοβουλία, τη νέα δράση του Ανδρογέα για την κυστική ίνωση. Για μίλησέ μας λίγο τι περιμένουν να γίνει αύριο, τι περιμένουμε.
2: Ωραία, αύριο 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, ώρα 2.30 με 5.30, στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντον, ο Ανδρογέας στη συνεργασία με την 7η ΥΠΕ προσφέρει δωρεάν προληπτικό γενετικό έλεγχο νοτιέας μυϊκής ατροφίας και κυστικής ίνωσης για όλες τις αθλήτριες από ηλικία 20 έως 35 ετών και δεν απευθύνεται μόνο στους αθλήτριες του Ανδρογέα, απευθύνεται σε όλες τις αθλήτριες του Ηρακλείου, αλλά και σε όλες τις γυναίκες.
0: Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για όλες τις γυναίκες. Είναι κάποιες δράσεις στις οποίες έτσι επιμένει ο Ανδρογέας όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στις εθνικές κατηγορίες.
2: Γενικά ο Ανδρογέας πρεσβεύει το γυναικείο μπάσκετ και όχι μόνο. Ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε ότι η πρόσληψη σώζει ζωές και κάνει ακόμα τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Οπότε σε ό,τι δράση μπορούμε να προσφέρουμε, είμαστε εκεί ως σωματείο.
0: Είναι επίσης πολύ σημαντικό να πούμε ότι πέρυσι είχατε κάνει κάτι αντίστοιχο με τον καρκίνο του μαστού. Κάνατε μαστογραφία έξω από το γήπεδο στη διάρκεια ενός αγώνα. Μάλλον ήταν αρκετά νωρίτερα το αντίστοιχο, το ασθενοφόρο, ξέρω, το συνεργείο, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν.
2: Σωστά, ήταν πριν τον αγώνα μας. Εκεί για να προσφέρουμε στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη τον έλεγχό τους. Το προωθήσαμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και εμείς τις οικογένειές μας, αλλά και πιο έξω, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλύτερη ζωή για τις γυναίκες.
0: Αλλά και εσείς που είστε στον Ανδρογέα, γενικά είναι ένα σωματείο το οποίο λειτουργεί, θα έλεγα, εσείς επαγγελματικά πρότυπα. Δηλαδή, ξέρω ότι πριν ξεκινήσετε, να πούμε ότι ο Ανδρογέας θα αγωνίζεται του χρόνου με Wildcard στην...
2: Σωστά, στην Α2 και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Στην Elite League, στην Elite National League 2.
2: Σωστά.
0: Women, να το πούμε. Έτσι,
2: ναι,
0: έτσι πρέπει να συνηθίσουμε τώρα σιγά σιγά να λέμε και με την ονομασία του το νέο πρωτάθλημα.
2: Ναι, ο πρόεδρος μας έκανε τα πάντα και ό,τι παίρνει από το χέρι του ώστε να πάρουμε τη Wildcard και να βρισκόμαστε πάλι στην ίδια κατηγορία, γιατί η ομάδα είχε πτώσει. Παρόλα αυτά θέλω να πω, γιατί σπάνια υπάρχουν τέτοια σωματεία όπως τον Ανδρογέα που ενδιαφέρονται πραγματικά για τις αθλήτριες. Όλες οι αθλήτριες του Ανδρογέα περνάνε αιματολογικές εξετάσεις από καρδιολόγο, από υπερήχους, από ορθοπαιδικούς. Ό,τι περνάει από το χέρι του Ανδρογέα το κάνει για τις αθλητριές του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη που παίζω σε ένα τόσο υγιή σωματείο.
1: Να ρωτήσω τώρα εγώ, καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να παραμείνει στην ομάδα? Ήταν και η Wildcard λίγο το υψηλότερη κατηγορία κτλ?
2: Όχι. Εγώ υπέγραψα πριν πάρει η ομάδα τη Wildcard, γιατί
1: ακόμα καλύτερα.
2: Ναι, θεώρησα ότι οφείλω να ανταποδώσω στον Ανδρογέα ότι έχει προσφέρει εκείνο σε εμένα.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Πόσα δευτερόλεπτα χρειάστηκες να πεις το ναι?
2: Η αλήθεια είναι ότι δέχτηκα μεγάλη πίεση από τον προπονητή μου, την οποία δεν την έχω ξαναδεχτεί σαν αθλήτρια. Παρόλα αυτά, μου ήταν εύκολο, δεν μίλησα με καμία άλλη ομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι με κάνει χαρούμενη το να προσφέρω στον τόπο μου, γιατί εγώ ουσιαστικά είμαι γεννημένη και μεγαλωμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης και με χαροποιεί που θα προσφέρω από το σπίτι μου και θα βρίσκομαι δίπλα στη μητέρα μου και στο σύντροφό μου.
0: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι.
0: Είσαι στον τόπο σου, παίζεις για την ομάδα του τόπου σου. Νομίζω ότι το συνέστημα αυτό πώς είναι να παίζεις για την ομάδα του τόπου σου?
2: Η αλήθεια είναι ότι γενικά σαν άνθρωπος δεν είναι πολύ συναισθηματική, αλλά το να παίζω για τον Ανδρογέα μου βγάζει πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Θέλω να πω ότι γενικά έχουμε έναν πολύ αξιόλογο προπονητή, ο οποίος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για εμάς. Μας προσφέρει μια πολύ σκληρή προετοιμασία για τα θέματά μας. Και επίσης να προσθέσω και κάτι το οποίο δεν είναι τόσο συχνό στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Στην Αθήνα είναι δεδομένο, αλλά εδώ όχι. Φέτος στην ομάδα μας θα έχουμε και τον καλύτερο γυμναστή της Κρήτης, τον Παντελή Χριστοδούλου, ο οποίος είναι προπονητής στον Εργοτέλη και θα είναι στην ομάδα μας ώστε να μας έχει όσο καλύτερα γυμνασμένες γίνεται για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην ομάδα μας. Και αυτό δεν είναι συχνό φαινόμενο. Στην Αθήνα είναι δεδομένο.
0: Ναι,
2: αλλά στην Κρήτη δεν είναι.
0: Εντάξει, μία επαρχιακή ομάδα, μία ομάδα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, σε αυτό. Συνήθως τα κάνουν όλα οι προπονητές και συμφέρουν σε πολλά τέτοια, σε πολλές τέτοιες καταστάσεις. Αλλά εσείς νομίζω είσαστε λίγο διαφορετικά.
2: Ναι, τα πρότυπά μας είναι διαφορετικά και χαίρομαι που βρίσκομαι στον Ανδρογέα, θα το ξαναπώ και θα το λέω όσο φορά τη φανέλα του Ανδρογέα, γιατί είναι σπάνιο το συνέστημα να νιώθει μια γυναίκα ότι μου προσφέρουν πράγματα, οπότε για εμένα είναι πιο εύκολο σε εισαγωγικά να προσφέρω και εγώ για την ομάδα. Ο Ανδρογέας προσφέρει μια προβολή σε όλες τις αθλητριές του, η οποία προβολή δεν την έχουν τα περισσότερα και πολύ λίγα σωματεία την έχουν στην Αθήνα, οπότε είναι ιδανικές οι προδιαγραφές. Γι' αυτό και εμείς, ο στόχος είναι ένας φέτος και δεν υπάρχει άλλος, είναι να μείνει η ομάδα στην κατηγορία γιατί της αξίζει να παίζει σε αυτή την κατηγορία. Και επίσης θα πολυλογήσω λίγο.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε
2: αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο Ανδρογέας προσφέρει και άλλη ανάπτυξη στο γυναικείο κομμάτι, διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να φέρουμε 10 αθλήτριες, να φέρουμε, συγχωρείτε, 10 αθλήτριες από την Αθήνα. Γι' αυτό και κάναμε φέτος και το Άμπερ 23, ουσιαστικά για να παίζουν και τα κορίτσια που δεν έχουν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχή στην Α2, για να συνεχίσουν να βελτιώνονται, αλλά και να μπορεί η ομάδα να παρέχει παίχτρες ώστε να στελεχώνουν την Α2 κατηγορία.
0: Ναι, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
0: Γιατί γίνεται και μια ανάπτυξη του αθλήματος
2: σωστά,
0: παράλληλα, που είναι,
2: σωστά,
0: που είναι σημαντικό. Λοιπόν, θέλω
1: να ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέποντας λοιπόν τη σύνδεση του ομίλου που είστε, του πρώτου ομίλου,
2: ναι,
1: βλέπω ότι έχετε πέρα από τον Ναύπλιο, έχετε μόνο Αθήνα. Θα είστε με μια βαλίτσα στο χέρι σε ρί. Αθήνα, Ηράκλειο, Αθήνα, Ηράκλειο. Είναι δηλαδή καλό.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι καλό. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ, είναι πολύ κουραστικό για εμάς να μπαίνουμε Σαββατοκύριακο παρά Σαββατοκύριακο στο καράβι, που αυτό άλλες ομάδες δεν το έχουν. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχανε η ομάδα δεν θέλαμε να σταθούμε στο ότι είναι κουραστικό το ταξίδι ή ότι μπορεί να κουνάει το καράβι ή ότι μπορεί να είμαστε άϊπνες. Δεν θέλαμε να σταθούμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κομμάτι το οποίο μας το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, αλλά δεν θα σταθώ μόνο εκεί. Θα σταθώ και στη διαφορά δυναμικότητας των ομάδων της Αθήνας, γιατί εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίξουμε κάποια φιλικά εδώ και ουσιαστικά θα πάμε και θα παίξουμε στις 13 στο κύπελο χωρίς να έχουμε κάποια ομάδα να παίξουμε φιλικό πριν το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι. Οπότε είναι μεγάλες οι διαφορές για τις αθηναϊκές ομάδες και για τις ομάδες της επαρχίας όπως εμάς.
1: Mm-hmm. Κατανοητό αυτό, κατανοητό. Γι' αυτό και το ρώτησα. Ξέρεις, εντάξει, προφανώς είναι και η wild card φέρνει και κάποιες δυσκολίες μαζί, έτσι. Διότι όταν προβιβάζεσαι απότομα, να το πούμε έτσι.
0: Όχι, δεν προβιβάστηκε απότομα. Να πούμε ότι ο Ανδρογίας.
1: Για πέσει, μήπως
0: ναι, όχι, okay, ναι. Να σου εξηγήσω λίγο. Ο Ανδρογίας ήταν στην Α2.
1: Α, και υποβιβάστηκε.
0: Υποβιβάστηκε στην
1: Β. Δεν το γνωρίζω, αυτό δικό μου λάθος.
0: Ναι, ναι, και ουσιαστικά με την wildcard παρέμεινε στην κατηγορία.
1: Ναι, ναι, το λέω γιατί ξέρεις, μπορεί να. Mm-hmm. Πριν την wildcard να είχαν γίνει άλλοι υπολογισμοί.
0: Ναι, όχι.
1: Άλλο πλάνο, άλλο, όχι, άλλη προετοιμασία κτλ. Και αυτό το αλλάζει. Το,
0: ο Ανδρογίας είχε. Μαρία μου, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ο Ανδρογίας είχε στήσει την ομάδα από πριν. Άσχετο αν θα έπαιζε στην κατηγορία την μικρότερη είτε στη μεγαλύτερη.
1: Άρα, okay, άρα γνωρίζουν τις δυσκολίες έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Δηλαδή, οι δυσκολίες υπήρχαν έτσι κι αλλιώς.
2: Και όλες οι παίκτρες που είχαν υπογράψει ουσιαστικά πριν ανακοινωθεί το που θα παίξει η ομάδα, γνώριζαν ότι η ομάδα θα παίξει στη Β' Εθνική και υπέγραψαν για Β' Εθνική, όχι για την κατηγορία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, γιατί το γνωρίζω. Λοιπόν. Εσύ πώς βλέπεις έτσι φέτος το φετινό πρωτάθλημα?
2: Είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και σε πρότυπα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει. Mm-hmm. Δηλαδή το να γίνει στη δεύτερη φάση ενιαίο με τη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Mm-hmm. Οπότε θα είναι κάτι καινούριο για εμάς. Αλλά θεωρώ ότι όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και καλύτερο. Οι δυσκολίες παραμένουν να είναι δυσκολίες, παρόλα αυτά το να υπάρχει εξέλιξη στο χώρο του γυναικείου μπάσκετ είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί.
0: Mm-hmm. Από εσάς τι περιμένουμε να δούμε διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι?
2: Μία πολύ πιο σκληρή ομάδα, ο κόουτς Ανιφαντάκης κάνει τα πάντα για να μας κάνει πιο σκληρές. Η ομάδα καθαρά πρέπει να μάθει να κερδίζει. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι η χρονιά που πέρασε φτάσατε πολλές φορές κοντά στην πηγή, αλλά δεν ήπιατε νερό.
2: Ναι, γιατί δεν ξέραμε πώς να κερδίζουμε και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς φέτος, το να γίνουμε πιο σκληρές και να μάθουμε να κερδίζουμε, να έχουμε νοοτροπία νικητή. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος είναι ένας, είναι η παραμονή της ομάδας. Mm-hmm. Και όλες έχουμε το ίδιο στο μυαλό μας, ότι η ομάδα πρέπει να μείνει στην κατηγορία και ο στόχος είναι ένας. Είναι αυτός, η παραμονή στην κατηγορία.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις λιγάκι για το μπάσκετ, πώς είναι το επίπεδο του μπάσκετ στην Κρήτη. Φέτος υπάρχει και ο Πλατανιάς που θα παίζει στη Β' Εθνική.
2: Ναι.
0: Έτσι, νομίζω ότι δύο ομάδες στις εθνικές κατηγορίες, αν δεν απατώμαι έτσι, νομίζω δύο.
2: Σωστά, απόλυτα σωστά.
0: Δύο,
2: ναι,
0: ομάδες στις εθνικές κατηγορίες, το μπάσκετ γυναικών στην Κρήτη. Έρχεται τίποτε άλλο από πίσω?
2: Η αλήθεια είναι ότι, και να πάω και λίγο πίσω, από όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, νομίζω ότι η Κρήτη γενικά είναι ένας τόπος ο οποίος παράγει στο μπάσκετ, είτε είναι γυναικείο είτε είναι αντρικό. Είναι ένας τόπος που σου προσφέρει την καλύτερη εμπειρία για να μπορέσει να βγει κάποιος αθλητής, αλλά όχι μόνο να βγει αθλητής, ακόμα και να έρθει για να πάει ένα level πάνω ο αθλητής που δεν παίζει τόσο στην πρωτεύουσα. Mm-hmm. Την επαρχία θα πάρει περισσότερο χρόνο και αυτό θα του δώσει την εμπειρία για να εξελιχθεί σε καλύτερο αθλητή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται μια καλύτερη προσπάθεια στην Κρήτη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω όσον αφορά τον Ανδρογέα, που δεν είναι δεδομένο, να αναφέρω ότι όλες οι ακαδημίες του Ανδρογέα από 5 χρονών και άνω είναι ασφαλισμένες, που αυτό δεν υπάρχει. Οπότε,
0: τι εννοείς ακριβώς, μπορείς να λίγο μας το εξηγήσεις αυτό ακριβώς, πώς το λες ασφαλισμένες, για να ξέρουμε?
2: Ναι, φυσικά έχουν ιδιωτική ασφάλεια. Mm-hmm. Δηλαδή εάν συμβεί κάποιος τραυματισμός, δεν επιβαρύνεται ο γονιός στο 10χρονο, 11χρονο, 8χρονο να πρέπει να πληρώσει για αυτό που έχει συμβεί στο παιδί του. Το προσφέρει η ασφαλιστική που συνεργάζεται ο Ανδρογέας. Όπως αυτό έχει να κάνει και με εμάς. Mm-hmm. Δεν μένει κανείς ξεκρέμαστος και αυτό γενικά το έχουμε συναντήσει πάρα πολύ στον αθλητισμό, να συμβαίνει κάτι και να πρέπει ο αθλητής να καλύψει τα έξοδά του, είτε έχει ή ακόμα και να μην έχει, πρέπει να τα βρει. Στον Ανδρογέα δεν συμβαίνει αυτό. Τα καλύβει όλα η ομάδα, γιατί είμαστε όλοι ασφαλισμένοι στο σωματείο. Mm-hmm. Επίσης να αναφέρω ότι η ομάδα ετοιμάζει ένα, βασικά είναι σχεδόν έτοιμο, εμείς το χρησιμοποιούμε ήδη, ένα app που
0: μπράβο, αυτό ήθελα να μου πεις για το app, μπράβο.
2: Ναι, είναι ένα app το οποίο επικοινωνούμε και με τη διοίκηση και με τον προπονητή μας, ακόμα και με τις προπονήσεις μας, είναι όλα καταγεγραμμένα εκεί μέσα, η ώρα της προπόνησης, οι αργίες, τα ρεπό, τα πάντα, οι χορηγοί μας, οι εκτόσεις μας, είναι όλα εκεί μέσα. Αυτό δεν απευθύνεται όμως μόνο για εμάς, απευθύνεται και στο site και για τις ακαδημίες μας. Οπότε υπάρχει μια νέα εμπειρία που το πάει σε επόμενο επίπεδο, το οποίο και αυτό μας το προσφέρει δωρεάν η ομάδα.
0: Πολύ σημαντικό επίσης και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά στον Ανδρογέα για τη νέα σεζόν. Θέλαμε λίγο να πούμε για την αυριανή δράση, η οποία επαναλαμβάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντική. 2,5 με 5,5 στο γήπεδο Λίντο.
2: Σωστά, ναι.
0: Θα γίνουν προληπτικές εξετάσεις για την κυστική ίνωση.
2: Σωστά.
0: Και όσες αθλήτριες από όλο τον ομό επιθυμούν μπορούν να έρθουν να δώσουν δείγμα δωρεάν.
2: Ναι, και όλες οι γυναίκες που επιθυμούν μπορούν να βρίσκονται εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μαρία μου.
2: Εύχομαι
0: μια καλή χρονιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για το.
1: Ξέρεις, πριν το debate, πολύ πολύ μικρή σφίνα.
0: Για πες.
1: Διότι έχουμε και NBA Europe, το οποίο κάνει τζάμπολε, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Ο CEO της Ρίτας Βίλνιους, η οποία είναι η κάτοχος του BCL, ο Μαρτίνας Γκίγκα. Γκίγκα, ωραίο. Είναι Γκίγκα, ωραίο έτσι, γεμίζει.
0: Είναι Γκίγκα τάση.
1: Βγήκε και έδωσε σε μια συνέντευξη τύπου κάποιες λεπτομέρειες. Το οποίο δεν ξέρω τώρα, οι οποίες δεν ξέρω αν θα επαληθευτούν, γιατί γενικότερα αλλάζουν λίγο τα δεδομένα στο NBA Europe. Αυτός μίλησε λοιπόν για τέσσερα εισιτήρια που θα πλαισιώνουν τις 12 ομάδες που θα έχουν μόνιμες άδειες. Mm-hmm. Και είπε ότι οι finalist, σε πληθυντικό έτσι, οι δύο δηλαδή, το ζευγάρι του τελικού του BCL θα έχουν απευθείας θέσεις στο NBA Europe και στο προκριματικό τουρνουά. Οι δύο ομάδες που θα φτάσουν στο Final Four, αλλά δεν θα περάσουν στο τελικό, θα μπαίνουν στο προκριματικό τουρνουά του NBA Europe μαζί με τις 6 ομάδες από τα υψηλότερα βάση κατάταξης εθνικά πρωταθλήματα.
0: Ωραία.
1: Το αναφέρουμε αυτό βεβαίως γιατί υπάρχει η ΑΕΚ, η οποία έχει καταθέσει φάκελο για να συμμετάσχει στο NBA Europe. Mm-hmm. Και η ΑΕΚ γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία στα δύο προηγούμενα Final Four του BCL ήταν εκεί. Στο ένα περιορίστηκε στην τρίτη θέση της Αθήνας. Στο περσινό που έγινε στην Πανταλώνα έφτασε στο τελικό, για 38 λεπτά κρατούσε το τρόπαιο στα χέρια της, δεν τα κατάφερε και το έδωσε ουσιαστικά στη Ρίτας, τερμάτισε δεύτερη. Προφανώς και η φετινή χρονιά για την ΑΕΚ έχει ως μεγάλο στόχο το BCL, αρχικά να φτάσουν στο Final Four και από εκεί και πέρα βλέπουν γιατί είναι ανάλογα και τα σταυρώματα, ανάλογα και τις ομάδες, αλλά είναι μια ωραία λεπτομέρεια αυτή που έδωσε ο CEO της Ρίτας σχετικά με την πρόκριση στο NBA Europe. Ουσιαστικά έτσι όπως μας τα λέει αυτή τη στιγμή και χωρίς να έχουμε κάτι βέβαιο, όχι για αυτή τη χρονιά επαναλαμβάνω, για την επόμενη, οι ομάδες που θα φτάσουν στο Final Four στο φετινό Final Four θα έχουν για την επόμενη όχι για αυτή τη χρονιά επαναλαμβάνω, για την επόμενη, οι ομάδες που θα φτάσουν στο Final Four στο φετινό Final Four θα έχουν για την επόμενη.

0: ξεκινάει στις 4 Σεπτεμβρίου στη Γερμανία. Mm-hmm. Είπαμε δυστυχώς η εθνική ομάδα δεν βρίσκεται εκεί. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η FIBA αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα θέμα το οποίο έχει το top 20 των αθλητριών που θα συμμετάσχουν mm-hmm. στο παγκόσμιο κύπελο, αυτό το οποίο μέχρι 4 με 13 mm-hmm. Σεπτεμβρίου. Πάμε, ακούω ενστάσεις που είσαι πιο ειδική.
1: Δεν είμαι ειδική εγώ, απλά κοιτάω εδώ, κοιτάω εδώ. Έχει βγάλει λοιπόν τη μία εικοσάδα. Εντάξει. Τώρα τι να πω. Έχει κάθε καρυδιά σκαρίδι, για να το πω. Έχει, είναι αντιπροσωπευτικά. Έχει παίκτρες που αξίζει να δεις, τώρα για να μιλήσω σοβαρά. Έχει παίκτρες που αξίζει πραγματικά να δεις. Και επειδή είναι παγκόσμιο κύπελο, μπορείς να δεις και παίκτρια από το Μάλι, μπορείς να δεις παίκτρια από την Ιαπωνία, από την Ιγυρία.
0: Ναι, νομίζω ότι αισθάνονται και λίγο σε εισαγωγικά υποχρεωμένοι.
1: Σαφέστατα.
0: Να βάζουν όσο το περισσότερο. Δεν μπορούν να περιοριστούν μόνο στη Γαλλία, στην Αμερική.
1: Όχι.
0: Στο Βέλγιο που είναι top ομάδα, mm-hmm. ας το πούμε έτσι.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ την Kennedy Burke, η οποία εντάξει, είναι μια πάρα πολύ καλή παίκτρια, παίζει στην Τουρκία, είναι νούμερο 19, την έχει βάλει. Mm-hmm. Στη Μερσίνα έπαιζε πέρυσι, πολύ καλή παίκτρια, έχει πάρει του, ουσιαστικά η naturalizé της εθνικής Τουρκίας, μια πολύ καλή παίκτρια, εγώ δεν θα την έβαζα στο 19, θα την έβαζα πιο ψηλά. Mm-hmm. Μετά.
0: Ξεκινάμε ανάποδα τη λίστα, δηλαδή.
1: Τι πάω από ψηλά, όχι από χαμηλά, μόνο πάω στο πιο ψηλά.
0: Το 20 μπροστά, ναι. Ένα, ναι.
1: Εντάξει. Στο 15 τη Σισίλια Σαλντάλατζίνη. Και ναι, και όχι. Είναι σίγουρα η στάρ της Εθνικής Ιταλίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα κάνουμε έτσι λίγο μία αναφορά, γιατί η κόντρα είναι λίγο πιο κάτω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, η Σισίλια Σαλντάλατζίνη είναι η στάρ αυτή τη στιγμή της Εθνικής Ιταλίας. Ήταν αυτή που σήκωσε όλο το βάρος πέρσι το καλοκαίρι και κατέκτησε η Ιταλία το χάλκινο μετάλλιο στο προμπάσκετ που έγινε στο ΣΕΦ. Πολύ καλή παίκτρια. Η Ντόρκα Γιούχας, η MVP της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα που παίζει στη Γαλατασαράι στην Ουγγαρία. Επίσης μια παίκτρια η οποία αξίζει να τη δεις, πραγματικά αξίζει να τη δεις. Με 35 πόντους μέσο όρο και 9 rebound. Καθόλου άσχημα θα έλεγα. Λοιπόν, και στην Ισπανία, λέω γιατί είναι μια πολύ πολύ έτσι, γνώριμη μας, είναι η Μέγαν Γκούσταυσον, η οποία είχε αγωνιστεί για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Mm-hmm, τώρα βεβαίως. Δεν θυμάμαι καθόλου τις χρονολογίες. Λοιπόν, και είναι η naturalizé της Εθνικής Ισπανίας, τεράστια βοήθεια. Νομίζω ότι θα προσφέρει πάρα πολλά. Φυσικά, και είναι και μία από τις ατραξιών του τουρνουά, αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, η Ξου Χαν από την Κίνα, 2-5 ύψος. Μία παίκτρια που ξεχωρίζει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει από την Αυστραλία η Σάμι Βουίτκοπ, η οποία στα 38 της επιμένει και είναι παρούσα στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Στο 10 λέει την Λεόνι Φίμπιχ, δεν θα την έβαζα τόσο ψηλά. Και στο νούμερο 9 είναι η Μαρίν Γιοχάνες, η γνωστή mm-hmm. και μια εξαιρετία Γαλλίδα, πολύπειρη, με πολλές έτσι, παραστάσεις από πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκα. Είναι εκεί για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Για το Βέλγιο, μάλλον στο νούμερο 8, γιατί υπάρχει και άλλη πιο μετά.
0: Να σε διακόψω πάρα πολύ λίγο, γιατί είναι breaking news που λέμε.
1: Εκτακτό, πες.
0: Όχι, βγήκε η 12 που θα ταξιδέψει για τη Λίγα.
1: Να την πούμε, φυσικά.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι. Όπως τα είπαμε πριν και με το Μενέλαο, εκτός έμεινε λοιπόν ο Δημήτρης Φιόνης, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Mm-hmm. Και οι άλλοι δύο που κόπηκαν είναι ο Δημήτρης Μωραήτης και ο Νίκος Περσίδης. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η 12 που ταξιδεύει για Ρίγα και όπως είπαμε με το Μενέλαο. Μπορεί να είναι και η 12 του αγώνα με την Ισπανία, αλλά μπορεί να κάνει και μια προσαφαίρεση
1: ο Σπανούλης.
0: Είναι Κώστας Παπα-Νικολάου, Νίκ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντιτοκούμπο, Ντίνος Μητογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντιτοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η 12.
1: Ναι, γιατί να πούμε ότι σε 5 και πετάει το
0: τσάρτερ. Ναι, ακριβώς. Τώρα σιγά σιγά πάνε για αεροδρόμιο.
1: Λοιπόν, Επιστρέφουμε λοιπόν στην αναφορά που κάνω για τις 20 κορυφές.

0: θέση, το νούμερο 8, είναι η Τζούλι Αλεμάν του Βελγίου. Την είδαμε πέρυσι. Εκπληκτικό. Βοήθησε πάρα πολύ το Βέλγιο να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού και να κάνει την ανατροπή κόντρα στην Ισπανία. Και πάμε στο νούμερο 7. Στο νούμερο 7 ποια μπορεί να είναι, λες?
1: Ξέρω, το έχω μπροστά μου. Κέιτλιν Κλάρκ. Η φίλη του, του Ελίς Κατέρ που πήγε να το κραμβάσει.
0: Είναι δυνατόν. Η παίχτρια η οποία μιλάει όλος ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο η Κέιτλιν Κλάρκ δεν είναι πιο κάτω.
0: Δηλαδή...
1: Για μένα, να σου πω κάτι, και το 7 είναι χαριστικό. Sorry.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σε επίπεδο Team USA, έχει μόνο το προκριματικό στο San Juan που βγήκε και MVP κιόλας.
0: Να σου πω.
1: Δεν έχει ακολουθήσει με την εθνική
0: κάπου. Αυτή τη στιγμή όμως όλος ο κόσμος μιλάει για αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται. Η Μάγια Μαμότο, δηλαδή από την Ιαπωνία, στο νούμερο 6.
1: Συγγνώμη. Δεν μπορώ να καταλάβω το κριτήριο.
0: Εντάξει, κάπου όπα.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Αν το κλείσω το μικρόφωνο και να φύγω.
1: Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου για να δούμε τι είναι αυτό που είπαμε και πριν για τη λίστα του Hoops Hype. Κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο η Κέιτλιν Κλάρκ πάει στο 7 και όπως πολύ σωστά είπες η Γιαμαμότο.
0: Είναι στο 6.
1: Είναι σαν το.
0: Γιαμαμότο στο 6.
1: Γκάλι. Λοιπόν.
0: Εντάξει, Γιαμαμότο.
1: Συμφωνώ ότι η Κέιτλιν Κλάρκ αυτή τη στιγμή είναι. Ρε παιδί μου, αν δεν είναι το πιο hot name στο μπάσκετ γυναικών, είναι ένα από τα δύο top hot names.
0: Θα την έβαζα σίγουρα πεντάδα.
1: Σε επίπεδο εθνικών ομάδων όμως δεν έχει να επιδείξει τίποτα.
0: Δεν έχει να επιδείξει τίποτα, αλλά είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα. Ανάγκασε τα πάντα να αλλάξουν στο NBA. Στο WNBA, συγγνώμη.
1: Συμφωνώ, αλλά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όπου κανονικά σε αυτή τη λίστα μετράμε το επίπεδο εθνικών ομάδων, αν και εμένα να σου πω κάτι, δεν μ' αρέσει που από την Ισπανία έχει naturalizé, ας πούμε. Υπάρχουν τόσες πολλές καλές Ισπανίδες παίχτριες. Δεν μπορεί να είναι η naturalizé ναι. τους top. Δεν μπορεί.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορεί. Λέω, όχι, κατάλαβες πως το λέω.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, επειδή προχωράω τη λίστα, εγώ λίγο παρακάτω.
0: Μες,
1: στο νούμερο 2.
0: Όχι, θα πάμε στο νούμερο 2, πάμε στο νούμερο 5.
1: Α, όχι, πήγε. Εντάξει,
0: το νούμερο 5 είναι η Μαγκρέμπορ από την Αυστραλία. Στο νούμερο 4, είναι η Γκάμπι Γουίλιαμς της Γαλλίας. Εντάξει. Πολύ καλή. Νούμερο 3. Εντάξει, η τριάδα. Είναι μια τριάδα η οποία εντάξει, είναι εκπληκτική. Έμα Νέισεμαν Βέλγιο, νούμερο 3. Όλο το Βέλγιο μόνη της. Εντάξει, έχει και τις άλλες, μην λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά είναι μια κλάση πάνω χωρίς παρεξήγηση. Εντάξει,
0: η τεράστια Μπριάννα Στιούαρτ στο νούμερο 2. Και Άζια Γουίλσον στο νούμερο 1. Έχει πάρει, είναι MVP σε απίστευτες οργανώσεις, παγκόσμιο και στο Παρίσι. Στους Ολυμπιακούς, θέλει να πάρει το τρίτο της MVP, αλλά θεωρώ ότι κάπου λίγο, δηλαδή για Μαμότο όχι, δηλαδή εντάξει, μου έχει μείνει τώρα.
1: Να σου πω κάτι τώρα, για μένα λοιπόν, εντάξει, η Wilson προφανώς είναι το next best thing που έρχεται, όχι, είναι ήδη εδώ μάλλον.
0: Όχι η Wilson, η Wilson είναι 30 ετών, είναι, μιλάμε είναι, για την...
1: Όχι, άλλο θέλω να πω ότι η Wilson είναι ουσιαστικά το επόμενο, αν δεν είναι ήδη, είναι το επόμενο σημείο αναφοράς της Team USA, των γυναικών.
0: Εννοείς μετά από όλες αυτές που έχουν περάσει κατά καιρούς.
1: Ναι, μετά και από Σουμπέρτ που σταμάτησαν και...
0: Τα Ουράση.
1: Ακριβώς, όλες αυτές, η γενιά εκείνη που σταμάτησε, ουσιαστικά πρέπει να βρει το καινούριο σημείο αναφοράς. Για μένα δεν μπορεί όμως να είναι στο 2 η Μπριάννα Στιούαρτ και να είναι η Γουίλσον στο 1. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί... δεν ξέρω, εντάξει, δηλαδή βλέπεις τώρα και η Μπριάννα Στιούαρτ πάει να πάρει το 4ο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας της.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάπου να υπάρχει και αυτό σαν...
0: Μόνο Σουμπέρντ έχει 4.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί δηλαδή. Ξέρεις τι αυτό, εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια... μια ιεραρχία σε όλα αυτά τα πράγματα. Η ιεραρχία σημαίνει σεβασμός. Όπως λέγαμε πριν, σεβασμός στον Νίκο Γκάλι, για το Θεό παιδιά, στο 45 ναι, δεν τρέπεστε ας πούμε. Ναι. Όπως γι' αυτό σου λέω ότι η θέση της Κέιτλιν Κλάρκ θα πρέπει να ήταν πιο ψηλά, δηλαδή μετά το 10.
0: Αλήθεια.
1: Το λέω χωρίς πλάκα.
0: Εγώ βάζω και με βάση και τις δυνατότητες που έχει συγκεκριμένη παίκτη.
1: Τις δυνατότητες θα τις δούμε.
0: Εντάξει, δεν είναι για μαμότο.
1: Αν το βάλω. Δεν είναι για μαμότο, απέσω.
0: Εντάξει, δεν είναι για μαμότο, αλλά εντάξει.
1: Ψυχρά, η Caitlin Clark, το μεγαλύτερο κατόρθωμά της είναι το hype που πρόσθεσε στο WNBA, στη λίγα του WNBA, από τη στιγμή που επιλέχθηκε στο draft και στους αγώνες που δίνει. Κατά τα άλλα, με τους Fever δεν έχει πάρει κάτι. Και στην εθνική ομάδα είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που κατεβαίνει να αγωνιστεί. Βεβαίως το γεγονός ότι ο αποκλεισμός της, οι προηγούμενοι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν σωστά θυμάμαι.
0: Ο
1: αποκλεισμός της από την προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση που νομίζω ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Ναι, είχε αποκλειστεί. Ναι.
1: Είχε αποκλειστεί. Δεν είχε επιλεγεί. Είχε γίνει θέμα.
0: Ναι.
1: Σου είπα και, όπα, γιατί δεν την πήρατε για την Caitlin Clark, γιατί δεν επιλέχθηκε η Caitlin Clark. Για μένα λοιπόν δεν μπορώ να σου πω αν είναι λάθος ή σωστό η επιλογή της Team USA και θα σου πω μια πολύ μεγάλη ιστορία που έχω να προσθέσω σε αυτό. Δεν μπορώ να σου πω αν είναι σωστή ή λάθος η επιλογή της Team USA να μην πάρει την Clark στο Παρίσι. Είναι όμως τήρηση της ιεραρχίας αυτή. Δηλαδή, οκ, okay, ήρθες, έκανες παταγό, θα περιμένεις τη σειρά σου. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες που δικαιούται. Και δεν είναι όπως η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου το 1994 που κατέβηκε στο Μουντιάλ με όλους τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ξαναπάμε Μουντιάλ, παιδιά, πρέπει να παίξουν αυτοί και δεν παίξαν οι καλύτεροι παίχτες.
0: Ναι.
1: Okay. Επίσης, έχω να προσθέσω πολύ μεγάλη ιστορία. Είχα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Mm-hmm. Τρομερό, η μεγαλύτερη εμπειρία που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ακόμη και τώρα. Επαγγελματικά έτσι. Είχα πάει στη Media Day των ανδρών. Mm-hmm. Και φεύγοντας πήρα ένα λεωφορείο που είχε της διοργάνωσης, ναι, να με πάει νομίζω στο Wimbledon. Πήγα να δω τένις μετά. Μαζί μου είχε έρθει ο υπεύθυνος τύπου, τον οποίο δεν γνώριζα τον υπεύθυνος τύπου, τον γνώρισα στο λεωφορείο. Το επώνυμο του είναι σίγουρα Μίλλερ, το μικρό του, δεν ορκίζομαι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μου περάσει και 14 χρόνια. Του πιάσα την κουβέντα. Ήμασταν οι δυο μας. Μάλιστα αυτός μου την ξεκίνησε την κουβέντα γιατί φόραγα ένα ζευγάρι παπούτσια τα οποία ήταν στα χρώματα της Team USA. Ήταν για τα 20 χρόνια, 30 χρόνια, δεν θυμάμαι, της Dream Team.
0: Ναι.
1: Και μου κάνει ωραία παπούτσια, ξεκίνησα με την κουβέντα και αρχίζει ο τύπος, του λέω, πού πάτε τώρα? Μου λέει, τώρα λέει, πάω, παίζει εθνική ομάδα γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εγώ στην αρχή νομίζω ότι μου έκανε χαβαλέ. Προφανώς δεν έκανε χαβαλέ ο άνθρωπος, έτσι. Διότι τότε το 12 δεν υπήρχε το hype του WNBA όπως είναι τώρα. Δεν ασχολούνταν ο κόσμος τόσο πολύ με τον μπάσκετ γυναικών. Πάω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι που δίνουμε σήμερα, όπως είναι και πάρα πολύ σημαντική η διοργάνωση, διότι θέλουμε να συνεχίσουμε να παίρνουμε το χρυσό μετάλλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ομοσπονδία, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας όσους εμπλεκόμαστε. Και μου μίλαγε 15 λεπτά για την Εθνική Ομάδα Γυναικών, του πόσο σημαντικό είναι να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Για να καταλάβεις πώς αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν. Στο μπάσκετ γυναικών λειτουργούν όπως και στο μπάσκετ ανδρών. Μπορεί στο μπάσκετ ανδρών να είναι η ζάμπλη του NBA, δεν του ενδιαφέρει. Είναι η ομάδα γυναικών. Η ομάδα γυναικών έτσι καλώς έχει μεγαλύτερο σέρι από την ομάδα ανδρών στα μετάλλια, τα Ολυμπιακά μετάλλια. Όχι, τα Ολυμπιακά μετάλλια είναι καλά. Στα υπόλοιπα παγκόσμια κύπελα κτλ. Οπότε, εγώ λέω, γι' αυτό καταλαβαίνω το πώς συμπεριφέρονται στις κλήσεις τους. Δηλαδή, δεν είναι ηλίθιοι που κόψανε την Caitlin Clark. Πάρα πολύ απλά. Είχαν σκοπό που το κάνουν αυτό το πράγμα γιατί έπρεπε. Να είναι το τελευταίο τουρνουά κάποιου άλλου. Να είναι από εδώ, να είναι από εκεί. Caitlin Clark, έχεις χρόνια μπροστά σου. Ιδού η πρώτη ευκαιρία. Η επόμενη θα έρθει στο Λος Άντζελες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπου δεν μπορεί να. Μόνο αν είναι τραυματίας δεν θα είναι η Caitlin Clark.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Αυτό είναι το επιχείρημά μου εμένα. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Για Μαμότο συμφωνώ. Εντάξει τώρα, έλεγα.
0: Γιατί, για Μαμότο δεν είναι και το όνομα.
1: Για Μαμότο. Όπως συμφωνώ, πολύ τίμιο το νούμερο 3 στη Μίσαμαν. Είναι παιχτάρα, δεν είναι καλύτερη από τις Αμερικανίδες. Θα φανεί νομίζω και στο τουρνουά. Το Βέλγιο μπορεί να κυριαρχήσει τα δύο τελευταία Ευρωμπάσκετ, θα τα παίρνει. Νομίζω ότι θα ζοριστεί πάρα πολύ στο επίπεδο του παγκοσμίου. Γιατί θα βρει μπροστά της και πιο δυνατές ομάδες. Δεν τις έχει, δεν ξέρουμε αν τις έχει, εν πάση περιπτώσει. Και αν είδα και το προηγούμενο, πάρα πολύ σωστά το βλέπω. Το προηγούμενο παγκόσμιο γυναικών είναι το 23, σωστά.
0: 23.
1: Στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Στο κάνει λάθος, παιδιά, βλέπω.
0: 22.
1: Όχι, συγγνώμη. Μισό λεπτά, γιατί με προδίδει εδώ η...
0: Όχι.
1: Η τεχνολογία μου βγάλε FIFA αντί για FIFA.
0: Όχι, έλεος. 22 πρέπει έλεος. Να είναι.
1: Είναι αυτό βλέπω, λέω κι εγώ. Μα μας τρελάνουν εδώ πέρα οι...
0: Ένα 4 χρόνια.
1: Είναι, ναι, όχι, γιατί ξέρεις κάποιες μητά Αγγλία. Και λέω, τι Αγγλία ρε παιδιά, μπάσκετ, δεν υπάρχει αυτό. Λέω, τι λέτε τώρα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, όχι, περίμενα να το βρω τώρα, γιατί εδώ με ζορίζει η τεχνολογία. Εντάξει, την έχω, δεν θα πει. Λοιπόν, είναι το 22. Η τριάδα των μεταλλίων λοιπόν είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Αυστραλία και τέταρτος ο Καναδάς.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι σε αντίθεση με το...
0: Ζει και μια παίχτρια που λέγεται Nurse.
1: Με το αντίθετο, πώς είναι τίποτα με τον Nick Nurse που έχει καμιά συγγένεια. Που είναι... Δεν το ξέρω αυτό ομολόγω. Αλλά αν το δεις, σε σχέση με τον ανδρών στο παγκόσμιο εμφανίζονται περισσότερες δυνάμεις εκτός Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και αυτό ζορίζει προφανώς και το Βέλγιο και όλους. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως σου είπα, διαφωνώ με το ένα. Θα προτιμούσα την Μαρίνα Στιούαρτ. Και λόγω ιεραρχίας και λόγω καριέρας. Διαφωνώ με Κέιτλιν Κλάρκ στο 7. Και εντάξει και με Γιαμαμότο τώρα έλεος.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο.
0: Έχω να σου πω ότι έχουμε 3 λεπτά για να πούμε γεια.
1: Εντάξει, θα το πούμε σε 15 δευτερόλεπτα, δεν είναι τίποτα. Είπαμε για τη 12η της Εθνικής. Νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι πλήρως. Το μεγάλο που μένει.
0: Ναι, είναι να πούμε να έχουν ένα καλό απόγευμα, να δροσίζεται ο κόσμος, να προσέχει έξω να μην βγει.
1: Για να δροσίζεται πρέπει να έχει κλιματιστικό, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Και εμείς έχουμε εδώ, εντάξει.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται αλλιώς δουλειά.
0: Λοιπόν.
1: Προετοιμασία για το Κατάρ είναι αυτή. Προετοιμασία για το Κατάρ.
0: Ναι. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα αύριο. Δευτέρα, εγώ θα τα πω μαζί σας στην εκπομπή Woman to Woman. Ο κύριος όχι. Οπότε, από τον Μιχάλη Γκουνέλογλου και τη Σοφία Βαλσάμι, να έχετε ένα καλό απόγευμα.
1: Να βλέπετε μπάσκετ.
0: Και στο
1: να δροσίζεστε. Άμα έχετε χρόνο για βουτιά. Που είναι εντάξει, δεν είναι ακριβώς τελευταίες, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει και ο Σεπτέμβριος καλοκαίρι θα είναι.
0: Καλά,
1: που
0: να δεις Οκτώβρης.
1: Οκτώβρης πολύ ωραίος θα είναι.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Για να δούμε. Καλή είναι αυτή η λογική.
0: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

τελευταίο επεισόδιο για το podcast μας, για το «Εδώ είναι το ταξίδι». Άλλη μία σεζόν πέρασε με πολύ ωραίες ιστορίες και σας χρωστάω το δεύτερο μέρος της ιστορίας του Βλάντε Ντίβατς. Μπορείτε να πάτε, όσοι δεν έχετε ακούσει, το πρώτο επεισόδιο για τον Βλάντε, γιατί αυτό είναι το δεύτερο. Ο Βλάντε από τη Σερβία, από την Κωμόπολη των 13.000 κατοίκων, στο Λος Άντζελες, στο βασίλειο του αθλήματος, στο NBA, με όργια, με μπασκετική ευτυχία, με μπασκετική γαλήνη, με το να απολαμβάνει κάθε στιγμή του παιχνιδιού και κάθε λεπτό της ζωής του. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 1990. Έχουμε μείνει στο παγκόσμιο της Αργεντινής. Σας έλεγα για την αδελφική φιλία του Βλάντε Ντίβατς με τον Ντράζεν Πέτροβιτς και μείναμε με την απορία πως θα κυλούσε αυτή η φιλία όταν τα σύννεφα του πολέμου μαζεύτηκαν πάνω από την ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία. Έχουμε μείνει στο καλοκαίρι του 90, σε εκείνο το παγκόσμιο που οι Ιουγκοσλάβοι παρατάχθηκαν ενωμένοι, αλλά στο πολιτικό του σκηνικό 4 δημοκρατίες επιθυμούσαν την απόσχεσή τους, διεκδικούσαν την ανεξαρτησία τους. Μία από αυτές ήταν και η Κροατία του Ντράζεν, που είχε ξεκινήσει πλέον να εκφράζει το πολιτικό αλλά και το πολεμικό μίσος της προς τη Σερβία του Βλάντε.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Τα δύο αδέρφια όμως έπαιζαν απλώς μπάσκετ. Οι πλάβοι διέλυσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Στον ημιτελικό κέρδισαν τους Αμερικανούς. Στην τελευταία διοργάνωση, να σας το θυμίσω αυτό, πριν επιστρατεύσουν τους παίκτες του NBA από την τζαντίλα τους οι Αμερικάνοι, ήταν λοιπόν 99-91 από την Ιουγκοσλαβία, η οποία και στον τελικό επιβλήθηκε 92-75 της Σοβιετικής Ένωσης. Οι στιγμές των πανηγυρισμών κράτησαν λίγο. Στο φινάλε του τελικού, στον Buenos Aires, ένας οπαδός μπαίνει στο παρκέ, κρατώντας και υψώνοντας μία σημαία της Κροατίας. Ο Ντίβατσον αντιλήφθηκε και δίχως να το σκεφτεί, άρπαξε τη σημαία και την πέταξε μακριά. Ο ίδιος εξήγησε πως εκνευρίστηκα και του είπα ότι αυτή είναι μια νίκη της Ιουγκοσλαβίας. Στα μάτια των Σέρβων έγινε εθνικός ήρωας. Στην κροατική πλευρά της χώρας έγινε εχθρός. Ο Βλάντε επέμενε να εμφανίζεται ενωτικός. Ο Ντράζεν από την άλλη είχε διαλέξει πλευρά και διαχώρισε ξεκάθαρα τη θέση του. Ο πόλεμος σκότωνε χιλιάδες άμαχους και αθώους ανθρώπους, ωστόσο είχε επίπτωση και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς είχε γκρεμίσει οριστικά τις γέφυρες μεταξύ των δύο πρώην πια φίλων. Ο Πέτροβιτς θεώρησε εξ αρχής ότι ο Βλάντε δεν τον σεβάστηκε και ήταν αμετακίνητος. Δεν θα τον συγχωρούσε ποτέ. Η λέξη ξεθόριασμα πραγματικά είναι πολύ μικρή για να σας κάνει να καταλάβετε και για να περιγράψει αυτό που συνέβη στη σχέση Ντίβατς και Πέτροβιτς.

Ο Βλάντε πάντα πίστευε στους ανθρώπους και δεν μπορούσε να χωνέψει την απομάκρυνση του Ντράζεν. Για 3 χρόνια, για τον Σέρβο, αυτή η φιλία αποτυπωνόταν μόνο στις φωτογραφίες. Αυτή θα ήταν και η μοναδική ανάμνηση που θα έμενε ζωντανή μαζί με τις τόσες ξεχωριστές στιγμές που πέρασαν παρεούλα. Δεν πρόλαβαν ποτέ να δώσουν ο ένας τις απαραίτητες εξηγήσεις στον άλλο. Τον Ιούνιο του 1993 ο Πέτροβιτς έχασε τη ζωή του σε αυτοκινηστικό δυστύχημα στη Γερμανία. Στην κηδεία του στο Ζάγκρεπ γίγαντες όπως ο Στόγιαν Βράνκοβιτς και ο Ντίνο Ράντζα λύγησαν. Ράντζα και Βράνκοβιτς αγκαλιασμένοι πλάι στο φέρετρο του Ντράζεν. Από εκείνους τους φίλους του που κράτησαν το φέρετρο όμως έλειπε ένας. Ο Βλάντε είχε μάθει τα νέα σε ολιγοήμερες διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα τολμούσε να σκεφτεί να ταξιδέψει στην Κροατία. Οι μνήμες της ενέργειάς του στον Buenos Aires ήταν νοπές. Θρύνησε μόνος του. Ούρλιαξε στο δωμάτιο μόνος του. Πένθησε χαμηλόφωνα. Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, στο ντοκιμαντέρ Once Brothers του ESPN, ο Βλάντε διηγήθηκε την ιστορία από τη δική του μεριά.

Ο μόνος που φάνηκε να τηρεί πιο ουδέτερη στάση ήταν ο Ράτζα. Ο Τόνι Κούκοτς είχε αποκαλύψει τα εξής. Οι φίλοι μας που πολεμούσαν στην Κροατία μας έλεγαν ότι αν μιλήσουμε στον Βλάντε κινδυνεύει η οικογένειά μας. Το ντοκιμαντέρ ήταν η αφορμή ώστε ο Ντίβατς να επισκεφθεί το Ζάγκρεπ. Ο κόσμος που τον αναγνωρίζει στο δρόμο τον κοιτάζει ακόμη στραβά. Μόνο ένας τον πλησίασε και τον χαιρέτησε. Έστω και μειοψηφικά, έστω και με ένα άτομο, η ανθρωπιά είχε νικήσει το μίσος. Στο ταξίδι του ο Σέρβος συνάντησε τη χαροκαμένη μάνα του Ντράζεν, την Πιζέρκα. Η κυρία Πέτροβιτς ήταν ακόμα λίγο επιφυλακτική, ωστόσο δεν μπορούσε παρά να ομολογήσει ότι στην πρώτη σεζόν του Ντράζεν στο NBA, που ήταν τόσο δύσκολη για εκείνον, ο Βλάντε του στάθηκε καλύτερα από την οικογένειά του. Ήταν τόσο δεμένη και το ήξερα. Χάζεψαν φωτογραφίες. Η Μπιζέρκα ήταν σαν να μιλά ακόμη για το έφηβο παιδί της. Ψέλιζε. Κοίτα πόσο όμορφος ήταν. Τα κορίτσια τον κυνηγούσαν συνέχεια.

Ο Βλάντε δίπλα της, στο ντοκιμαντέρ του ESPN, της απαντούσε χαμογελαστός. Και εγώ γι' αυτό ήμουν διαρκώς μαζί του, για να μου γνωρίζει κοπέλες. Ο πάγος είχε αρχίσει να σπάει. Μια αγκαλιά άφησε πίσω τους εκείνη την αχρίαστη έχθρα. Ο Βλάντε Ντίβατς είναι πάντα χαρούμενος και θλιμμένος. Είναι σχεδόν συντετριμμένος γιατί δεν αποχαιρέτησε ποτέ τον αδερφό του. Είναι χαρούμενος γιατί μπορεί να πάει να του πει εναντίον στον τάφο του. Σε μια σκηνή που δεν μπορεί παρά να κάνει κάποιον να δακρύσει, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο Ντίβατς φτάνει στο χιονισμένο νεκροταφείο αγέροχος. Όμως η ψυχή του γνωρίζει πώς στέκεται όρθιος. Αγγίζει τη φωτογραφία στην ταφόπλακα, αφήνει μια άλλη που απεικονίζει τους δύο παλιόφιλους να πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι μια νίκη του 90 και λέει με δυσκολία: «Χαίρομαι που σε βλέπω πάλι, φίλε μου». Αυτός ο Βλάντε πάνω από τον τάφο του Ντράζεν ήταν την ίδια στιγμή και ο ίδιος αλλά και ένας άλλος άνθρωπος. Πάντα πίστευε ότι θα βρει την ευκαιρία να καθίσει με τον αδερφό του να τα πούν και να τα βρουν. Αυτό δεν έγινε ποτέ.

Οι αναμνήσεις από τα παρκέ είναι πολλές. Όμως πάντα αυτό που είχε σημασία ήταν οι άνθρωποι, ειδικά για το Βλάντε. Παρά τους αμέτρητους τίτλους με το Εθνόσημο ή την Παρτίζαν, δεν κατάφερε να φορέσει ένα δαχτυλίδι πρωταθλητής στο NBA. Το 2002 έφτασε κοντά. Όμως οι Sacramento Kings ιτήθηκαν εντός έδρας στον 7ο δυτικό τελικό από τους Lakers. Ο Σακίλ Ονίλ είχε πει ότι εγώ υδρώνω και ο Βλάντε πέφτει, κατηγορώντας τον για θεατρινισμούς. Χαμογέλασε όταν το άκουσε. Όταν αποχώρησε από την ενεργό δράση, η αλήθεια είναι ότι δεν τον χωρούσε ο τόπος. Ανέλαβε αρχικά πρόεδρος στην αγαπημένη του Παρτίζαν. Το 2006 έλαβε ρόλο συμβούλου στη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω της φιλίας του με τον άλλοτε στάρ της ποδοσφαιρικής ομάδας της Βασίλισσας, τον Πρέντρακ Μιγιάτοβιτς. Το 2008 διετέλεσε σύμβουλος της σερβικής κυβέρνησης και το 2009 εκλέχθηκε πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής στην πατρίδα του. Το 2017 τον διαδέχθηκε ο άλλοτε coach Μπόζιντα Μάλκοβιτς. Ο Ντίβατς δέχθηκε έντονη κριτική για την αποτυχία της Επιτροπής να αποτρέψει την ένταξη του Κωσόβου στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 2014. Όπως καταλαβαίνετε, η Αμερική τον περίμενε ξανά.

Από το 2015 ήταν αντιπρόεδρος των Sacramento Kings και προσέλαβε ως συνεργάτη του τον πρώην συμπαίκτη του εκεί, τον Μπέντζα Στογιάκοβιτς. Τον Αύγουστο του 20 αμφότεροι αποχώρησαν. Στη Σερβία είναι τόσο δημοφιλής που οι συμπατριώτες του λένε ότι κάποια μέρα θα γίνει πρόεδρος της χώρας. Ο Τζέρι Ουέστ έχει τονίσει σε ανύποπτη στιγμή το εξής. Είναι εξαιρετικός διπλωμάτης ο τύπος. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν γίνει πρόεδρος. Εκείνος πάντως επιμένει ότι είμαι ακόμη ο Βλάντε. Προσπάθησα να μάθω τις διαδικασίες ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου να γίνεται πρόεδρος της χώρας. Είμαι και πολύ νέος γι' αυτό. Αλλά και διαφορετικός από κάποιον που του αρέσει η πολιτική. Η πίστη του στον άνθρωπο και τον συμπαίκτη ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και με μια εγωιστική κριτική μπορούσε να σε εμπνεύσει. Στο μουντομπάσκετ της Ινδιανάπολης το 2002 η Σερβία ξεκίνησε με μια πρόσμενη ήττα 85-83 από το Πουέρτο Ρίκο. Ο Βλάντε, παρά τα χρονάκια και την κούρασή του, ήταν εκεί.

μπήκε έξαλλο στα αποδυτήρια. Και αν και έκλεισε την πόρτα, οι φωνάρες του ακούγονταν μέχρι τη Σερβία. «Σκάστε όλοι και ακούστε με. Με λένε Βλάντε Ντίβατς. Είμαι 34 ετών, αρχηγός της Εθνικής και παίζω 13 χρόνια στο NBA. Στην καριέρα μου κατέκτησα σχεδόν τα πάντα. Με τα χρήματα που έχω μπορώ να σας αγοράσω όλους και να σας βάλω να μου κουρεύετε κάθε μέρα τον καζόν. Να κόψετε όλη τις μαλακίες και να τελειώνουμε τη δουλειά που ήρθαμε να κάνουμε». Οι Σέρβοι κέρδισαν τους Αμερικανούς στον προημιτελικό και κατέκτησαν τον τίτλο στον τελικό με τους Αργεντινούς, οι οποίοι βέβαια ακόμη φωνάζουν για τη διαιτησία του Νίκου Πετσίλκα.

έπλαινε την προσωπικότητά του, ήταν ένας άνθρωπος των ανθρώπων. Σας το έχω πει πολλές φορές και στα δύο επεισόδια, έχετε κουραστεί να το ακούτε, αλλά πραγματικά αυτός ήταν ο τρόπος ζωής του. Να είναι ανθρώπινος και να πιστεύει στον άνθρωπο. Πίστευε στον άνθρωπο και περίμενε το ίδιο και από τους άλλους. Με τη σύζυγό του, την Άννα, παντρεύτηκαν ένα μήνα μετά την επιλογή του στο draft του 89. Απέκτησαν δύο γιους, τον Λούκα και τον Ματέλια. Και έχουν και μια κόρη, την Πέτρα, την οποία υιοθέτησαν όταν ήταν βρέφος και έχασε τους γονείς της στον πόλεμο. Το 2007, μαζί με τη σύντροφό του, ίδρυσαν το Humanitarian Organization Divats, το οποίο ενισχύει οικονομικά τόσο Αμερικανούς όσο και συμπατριώτες τους, οι οποίοι έχασαν οικογένειες και σπίτια κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Μιλάμε για πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους τώρα. Εκείνο το ψηλόλιγνο αγόρι από το Πρεπόλιε έμαθε να πιστεύει. Να πιστεύει στον άνθρωπο, να δίνει σε αυτόν και να περιμένει ότι και ο άλλος με τη σειρά του θα δώσει. Δημιούργησε φοβερές σπορεμπειρίες, αλλά κυρίως άφησε μια γερή παρακαταθήκη πέρα από τον μπάσκετ. Ο Θεός μου έδωσε ένα ταλέντο και ένα χάρισμα. Έζησα μια καταπληκτική ζωή ως παίκτης και το άθλημα μου χάρισε τα πάντα. Το να προσφέρω όσο μπορώ είναι η ανταπόδοσή μου, έχει εξηγήσει. Το μόνο που δεν κατόρθωσε είναι να δώσει και να πάρει εξηγήσεις από τον Ντράζεν. Ακόμη και έτσι όμως δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει σε εκείνον. Γενικά δεν σταματά ποτέ να πιστεύει στο διπλανό του. Καλό καλοκαίρι.